0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

στην άκρη της νύχτας που τα φώτα σβήνουν και οι σκιές παίρνουν μορφή, ξεκινάει ένα ταξίδι μέσα στην πόλη και τις μυστικές της ιστορίες. Όπως κάθε Κυριακή ξημέρωμα από τις 4 ως τις 6, κοντά σας είναι ο Θανάσης Γούναρης για τις επόμενες 2 ώρες και θα περπατήσουμε μαζί σε δρόμους σκοτεινούς, θα φουγκραστούμε ψιθύρους που χάνονται στον αέρα, θα σταθούμε δίπλα σε ζώα, σε ανθρώπους, σε μνήμες που ξαγρυπνούν.

Πόλης, από τον αγαπημένο σταθμό της Αθήνας, από τον Αθήνα 984, η εκπομπή στην άκρη της νύχτας ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε κόσμους που μένουν αθέατοι στο φως της μέρας. Γιατί η νύχτα, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν είναι μόνο σιωπή, είναι ιστορίες, είναι πρόσωπα, είναι όνειρα που ξυπνούν όταν όλα γύρω κοιμούνται. Μείνετε συντονισμένοι, το ταξίδι ξεκινά τώρα.

Η νύχτα απλωνόταν βαριά πάνω από την πόλη. Τα φώτα των δρόμων τρεμόπαιζαν σαν να πάλευαν να κρατηθούν ζωντανά απέναντι σε μια σιωπή που ερχόταν από ψηλά. Σύννεφα άρχισαν να μαζεύονται πάνω από τις πολυκατοικίες. Στην αρχή ήταν διάφανα, σχεδόν αόρατα. Και έπειτα πύκνωσαν, έγιναν σκούρα, σαν σκιές που έπεφταν αργά πάνω στα μπαλκόνια. Ο αέρας άλλαζε κατεύθυνση, έμπαινε μέσα στα στενά, σφύριζε ανάμεσα σε κεραίες και καλώδια και έφερνε μαζί του ήχους που δεν ήξερες αν ήταν αληθινοί

Μια γυναίκα κατέβαινε τις σκάλες της πολυκατοικίας της στην Κυψέλη. Κρατούσε το λουρί ενός σκύλου. Ένας μεγάλος, γεμάτος δύναμη, αλλά και ηρεμία, που την κοίταζε κάθε τόσο, σαν να της έλεγε «Πάμε, ο καιρός αλλάζει, πρέπει να βιαστούμε». Στο πεζοδρόμιο, ο σκύλος σταμάτησε. Σήκωσε τη μουσούδα του ψηλά και μύρισε τον αέρα. Ένας ήχος μακρινός, σαν βρυχυθμός, ερχόταν από τα σύννεφα. Η γυναίκα έμεινε για λίγο ακίνητη. Κοίταξε τον ουρανό. Τα φώτα των πολυκατοικιών άναβαν και έσβηναν, σαν να προσπαθούσαν και αυτά να καταλάβουν τι πλησίαζε.

πλατεία της γειτονιάς, κάτω από τα δέντρα που θρόιζαν, σαν να μιλούσαν μεταξύ τους, είχαν μαζευτεί κι άλλοι νυχτερινοί περιπατητές. Ένας άντρας με ένα καρότσι, μέσα στο καρότσι μια γάτα τυλιγμένη σε κουβέρτα που έβγαζε το κεφάλι της μόνο όταν φυσούσε ο άνεμος. Μια ηλικιωμένη γυναίκα κρατούσε σακουλάκια με τροφή και τάιζε τα περιστέρια που μαζεύονταν γύρω της παρόλο που ήταν νύχτα. Ένα παιδί κρατούσε το λουρί ενός αδέσποτου σκύλου που είχε βρει λίγες μέρες πριν. Τον είχε βαφτίσει σύννεφο και από τότε τον έπαιρνε βόλτα όποτε μπορούσε. Ήταν όλοι τους άγνωστοι μεταξύ τους. Κι όμως για μια στιγμή έμοιαζαν σαν να ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας που τους ένιωσε και τους ένωσε κάτι αόρατο.

άνεμος δυνάμωνε. Δυνάμωνε συνέχεια. Σφυρίγματα περνούσαν μέσα από τα στενά. Οι κεραίες έτριζαν. Τα φύλλα στα δέντρα έμοιαζαν με θάλασσα που σηκωνόταν κύμα. Και μετά ήρθαν οι πρώτες ψυχάλες. Μικρές, αθόρυβες στην αρχή, σαν να φοβόντουσαν να αγγίξουν την άσφαλτο. Ύστερα, πιο γρήγορες, πιο δυνατές, που χτυπούσαν τα τσίγκια, τις ομπρέλες, τα πεζοδρόμια και έκαναν μουσική που μόνο η νύχτα μπορούσε να ακούσει.

Τα ζώα ήταν αυτά που αντέδρασαν πρώτα. Ο σκύλος στείναξε το κεφάλι του. Η γάτα κούρνιασε βαθύτερα στην κουβέρτα και τα περιστέρια τίναξαν φτερά και πέταξαν πιο ψηλά, σχηματίζοντας έναν κύκλο στο σκοτεινό ουρανό. Οι άνθρωποι χαμογέλασαν. Κανείς δεν μίλησε. Μα όλοι ένιωσαν ότι συμμετείχαν σε κάτι που δεν τους ανήκε. Σε μια τελετή που την όραζε ο αέρας και τα σύννεφα. Ο χρόνος κύλησε αργά. Άλλοι άνοιξαν ομπρέλες. Άλλοι έμειναν να βραχούν. Το παιδί με το σκυλί γέλασε. Η ηλικιωμένη γυναίκα έσκυψε να μαζέψει το σακουλάκι που της πήρε ο άνεμος. Ο άντρας με τη γάτα έσφιξε το καρέωτσι πιο κοντά του. Και κάπου εκεί, μέσα στη βροχή, όλοι κοίταξαν για λίγο ο ένας τον άλλον. Ήταν ξένοι, αλλά εκείνη τη στιγμή, για πρώτη φορά, δεν το ένιωθαν.

Και ύστερα η βροχή δυνάμωσε. Ο αέρας έσπρωξε τα σύννεφα προς τον ημιτό. Η πλατεία άδειασε αργά. Οι άνθρωποι πήραν τα ζώα τους και χάθηκαν στα στενά. Μα κάτι έμεινε. Ένας ήχος μέσα στο κεφάλι τους. Ένας ψήθυρος από τα σύννεφα που Θαρής έλεγε: «Μη με ξεχνάτε, υπάρχω για να σας θυμίζω πως η νύχτα είναι ζωντανή».

ακριβώς έτσι. Συνειδητοποιούμε εδώ στην άκρη της νύχτας κάτι που το ξεχνάμε συχνά, ότι οι πιο δυνατές συναντήσεις δεν γίνονται την ημέρα μέσα στο θόρυβο και στο φως, αλλά στη σιωπή της βροχής, όταν ο αέρας μας αγγίζει σαν μνήμη και τα σύννεφα σκεπάζουν την πόλη σαν σεντόνι.

άνθρωποι της πλατείας δεν θα θυμούνται τα ονόματα ο ένας του άλλου. Δεν θα βρεθούν αύριο για καφέ. Δεν θα συναντηθούν ίσως ποτέ ξανά. Κι όμως εκείνη τη νύχτα έφτιαξαν ένα μικρό κύκλο. Μια κοινότητα στιγμιαία, φτιαγμένη από ψυχάλες και βλέμματα, από ζώα που έδειχναν τον δρόμο και από σύννεφα που ψιθύριζαν μυστικά.

Γιατί τα ζώα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροάτες και ακροάτριες, τα ζώα πρώτα απ' όλους μας δείχνουν πώς να ακούμε. Δεν χρειάζονται λέξεις, αρκεί ένα γύρισμα του κεφαλιού, ένα γάβγισμα, ένα τίναγμα φτερών. Και ο άνθρωπος, αν είναι πρόθυμος, μπορεί να μάθει ξανά να στέκεται στη βροχή χωρίς να βιάζεται να φύγει. Να κοιτά τον ουρανό χωρίς να ζητά απαντήσεις. Να φροντίζει χωρίς να περιμένει

άνεμος μας υπενθυμίζει ότι τίποτα δεν μένει σταθερό. Όλα περνούν και όλα αλλάζουν. Τα σύννεφα μας διδάσκουν πως ακόμη και το πιο σκοτεινό πέπλο πάντα αφήνει μια χαράμαδα φωτός. Και τα ζώα μέσα στη σιωπή τους μας μαθαίνουν πως η αληθινή συντροφιά δεν χρειάζεται φωνές. Χρειάζεται μόνο παρουσία. Κι αν κάτι μένει από αυτή τη νύχτα, δεν είναι η βροχή, ούτε τα σύννεφα που θα διαλυθούν το ξημέρωμα. Είναι η μνήμη ότι για λίγο βρεθήκαμε όλοι μαζί. Άνθρωποι και ζώα. Άγνωστοι και φίλοι. Κάτω από τον ίδιο ουρανό. Και ότι η νύχτα δεν είναι ερημιά. Είναι μια ευκαιρία να ξαναβρούμε το νήμα που μας δένει.

γιατί τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ίσως αυτό να είναι το μυστικό των σύννεφων. Να μας φέρνουν κοντά όσο ακόμα προλαβαίνουμε. Και κάπου εκεί, μέσα στο ψιθύρισμα του ανέμου, να μας θυμίζουν πως είμαστε όλοι φθαρτοί. Όμως δεν είμαστε μόνοι.

σε μια ταράτσα της Κυψέλης, μια γάτα κινιόταν αργά, προσεκτικά. Τα μάτια της γυάλιζαν στο σκοτάδι. Σταματούσε κάθε τόσο, σήκωνε τα αυτιά της και άκουγε. Ο άνεμος της μιλούσε και εκείνη φαινόταν να καταλαβαίνει. Στη διπλανή πολυκατοικία ακούγονταν κάποιες φωνές και άλλες γάτες ξεπρόβαλαν. Κάθε ταράτσα είχε τα δικά της ζώα, φύλακες της νύχτας, αόρατους για τους περισσότερους, μα πάντα εκεί.

κάτω από αυτές τις ταράτσες οι άνθρωποι άκουγαν και εκείνοι, αλλά αλλιώς. Ένας ηλικιωμένος άντρας, μόνος στο διαμέρισμά του, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Έβγαλε μια καρέκλα στο μπαλκόνι, δίπλα στις γλάστρες του, και κάθισε. Ο άνεμος γέρναγε τα φύλλα. Έκανε τα άνθη να κουνιούνται σαν να χορεύουν. Ο ηλικιωμένος άπλωσε το χέρι του και χάιδεψε ένα λουλούδι. Και για λίγο ένιωσε πως κάποιος του μιλούσε.

στο απέναντι κτίριο μια νεαρή γυναίκα διάβαζε μπροστά από το παράθυρό της. Ο αέρας έσπρωχνε τις σελίδες του βιβλίου σαν να βιαζόταν να της πει το τέλος. Κοίταξε έξω για μια στιγμή και της φάνηκε πως άκουσε φωνές παιδιών, μα ήξερε ότι ήταν ο άνεμος που περνούσε από τα κάγκελα. Λίγο πιο πέρα, σε μια άλλη ταράτσα, ένας άντρας άναψε ένα τσιγάρο. Ο καπνός ανέβηκε ψηλά, παρασύρθηκε από τον αέρα και χάθηκε. Ο σκύλος του, δεμένος δίπλα, σηκώθηκε, τέντωσε το σώμα του και έπειτα ακούμπησε ξανά κάτω, κοιτώντας τον με υγρά μάτια. Ο άντρας χάιδεψε το κεφάλι του σκύλου και ψιθύρισε σιγανά. «Μόνο εσύ και ο αέρας με καταλαβαίνετε απόψε».

Και ο αέρας συνέχιζε το ταξίδι του. Σταματούσε σε κάθε γωνιά, κουβαλούσε μνήμες από το παρελθόν και τις μοίραζε σε όποιον είχε αυτιά να ακούσει. Στο βόρειο μέρος της πόλης μύριζε γιασεμί από κάποιον κήπο. Στα δυτικά μύριζε καμένο λάδι από συνεργεία. Στο κέντρο έφερνε φωνές από μπαρ που είχαν μείνει ανοιχτά ως αργά. Ο άνεμος έπαιρνε όλα αυτά και τα έκανε ιστορίες ψιθύρους στις ταράτσες.

Οι κράτες ακολουθούσαν, πηδούσαν από κτίριο σε κτίριο, σαν να κυνηγούσαν τον ίδιο τον άνεμο. Οι άνθρωποι παρατηρούσαν χωρίς να το παραδέχονται. Κι όμως ήταν η ίδια ανάγκη που τους έδαινε να ακούσουν κάτι που δεν φαίνεται, να θυμηθούν ότι δεν είναι μόνοι. Κάποια στιγμή τα σύννεφα βάρυναν κι άλλο. Ο άνεμος άλλαξε τόνο, έγινε πιο βαθύς, πιο σοβαρός, σαν να ήθελε να προειδοποιήσει ότι η βροχή πλησίαζε. Οι κεραίες έτριζαν, τα παλιά πατζούρια χτυπούσαν, οι τέντες έβγαζαν ήχους σαν πλοία που ταξιδεύουν. Ήταν μια συμφωνία που έπαιζε για λίγους.

Ηλικιωμένος στο μπαλκόνι, σηκώθηκε όρθιος. Έκλεισε τα μάτια του και άφησε τον αέρα να του χαϊδέψει το πρόσωπο. «Μιλάς ακόμα», ψιθύρισε. Στην απέναντι πολυκατοικία, η νεαρή γυναίκα με το βιβλίο το άφησε και άνοιξε το παράθυρο διάπλατα. Ο άντρας με το σκύλο έσκυψε και του ψιθύρισε κάτι στο αυτί. Όλοι, χωρίς να ξέρουν ο ένας τον άλλον, έκαναν την ίδια κίνηση. Άφησαν τον άνεμο να τους μιλήσει. Και όταν έπεσαν οι πρώτες σταγόνες, δεν ήταν σαν να ξεκινούσε μια καταιγίδα. Ήταν σαν να ολοκληρωνόταν μια ιστορία που είχε υποθεί απόψε μόνο στις ταράτσες.

τέλος, αγαπημένες και αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, ο άνεμος δεν έχει πρόσωπο, ούτε μορφή. Κι όμως είναι ο πιο πιστός αφηγητής της νύχτας. Τρυπώνει σε ρογμές, σφυρίζει σε κεραίες, χτυπάει μεταλλικά αντικείμενα, σύει δέντρα. Ό,τι αγγίζει το κάνει ήχο και ό,τι κάνει ήχο το κάνει μνήμη. Στις ταράτσες αυτής της πόλης κάθε άνεμος κουβαλάει και από μια ιστορία. Μια ιστορία χαράς όταν ένα παιδί γελά, μια ιστορία απώλειας όταν κάποιος μένει μόνος στο μπαλκόνι του, μια ιστορία ελπίδας όταν μια γάτα πηδάει από κεραμίδι σε κεραμίδι και δεν φοβάται να συνεχίσει. Ο άνεμος είναι η γλώσσα που δεν χρειάζεται λέξεις και όμως όλοι την καταλαβαίνουμε. Οι άνθρωποι ξεχνούν, τρέχουν, κλείνουν πόρτες, βιάζονται. Μα όποιος σταθεί για λίγο, όποιος αφήσει το πρόσωπό του να το χαϊδεύσει το ρεύμα της νύχτας, ακούει. Και αυτό που ακούει δεν είναι μόνο ο αέρας, είναι τα χρόνια που πέρασαν, είναι τα βλέμματα που χάθηκαν, είναι τα χέρια που κάποτε μας κράτησαν, είναι οι φωνές των ζώων που μας θυμίζουν πως η ζωή συνεχίζεται.

άνεμος, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροάτες και ακροάτριες, ο άνεμος δεν ανήκει σε κανέναν, δεν κρατάει τίποτα, δεν υπόσχεται τίποτα, δεν υπόσχεται ούτε καν διάρκεια. Είναι περαστικός και όμως γι' αυτό ακριβώς είναι πολύτιμος, γιατί μας θυμίζει ότι και εμείς περαστικοί είμαστε, ότι η ύπαρξή μας είναι ένα αφήσιμα, ένα σφύριγμα που θα ακουστεί για λίγο και μετά θα χαθεί. Αλλά όπως και ο άνεμος, μπορούμε να αφήσουμε ίχνη, να ταρακουνήσουμε κάτι, να δώσουμε μια ανάσα σε κάποιον, να ψιθυρίσουμε κάτι που θα θυμάται, έστω και αν δεν ξέρει ποιος το είπε.

Και έτσι, στην άκρη της νύχτας, καταλαβαίνουμε πως οι ταράτσες δεν είναι απλώς τσιμέντο και κεραίες. Είναι σκηνές θεάτρου, όπου παίζεται κάθε βράδυ το ίδιο έργο με διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Ο άνεμος, οι γάτες, τα σκυλιά, οι άνθρωποι που ξαγρυπνούν. Ένα έργο που δεν έχει θεατές. Ένα έργο που έχει μόνο συμμετέχοντες. Και όταν ξημερώνει και όλα αυτά σβήνουν, ο άνεμος έχει ήδη φύγει. Έχει φύγει για να μιλήσει σε άλλες ταράτσες, σε άλλες πόλεις, σε άλλες ζωές. Και εμείς μένουμε με την ανάμνηση ότι έστω και για λίγο ήμασταν μέρος της φωνής του. Γιατί τελικά ο άνεμος που μιλάει στις ταράτσες δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο μας τον εαυτό. Μια φωνή που τη φοβόμαστε τη μέρα,

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμάλα! Το νου σας, ρεμάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Και έτσι, ενώ τα σύννεφα αλλάζουν σχήματα και ο νεμός γράφει μυστικούς ήχους πάνω στις ταράτσες, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, στην άκρη της νύχτας, εκεί όπου οι σκιές γίνονται ιστορίες και τα ζώα βαδίζουν δίπλα στους ανθρώπους σαν αθόρυβοι συνοδοιπόροι. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης, στον Αθήνα 984, στο ραδιόφωνο που αγαπά να ψιθυρίζει ψυχεδελικούς μύθους όταν η πόλη κοιμάται. Μείνετε εδώ, γιατί τώρα η νύχτα βαθαίνει περισσότερο και έρχονται ίσως όσα δεν έχουν υποτιθεί ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο.

βραδιά είχε ξεκινήσει ήσυχη, αλλά όλοι το ένιωθαν πως κάτι ερχόταν. Ο ουρανός βάραινε, τα σύννεφα στριφογύριζαν σαν να μιλούσαν μεταξύ τους και ο αέρας γέμιζε από μια μυρωδιά μεταλλική, προμήνυμα καταιγίδας. Στα στενά της πόλης τα φώτα έπεφταν πάνω σε βρεγμένες πλάκες. Ήδη η υγρασία έκανε τα τζάμια να θολώνουν και τα παγκάκια να στάζουν πριν καν πέσει η πρώτη σταγόνα.

ανέσποδο σκυλί με το τρίχωμα σγουρό και βαρημένο από τη σκόνη των ημερών, άρχισε να τρέχει ανήσυχο, σαν να ήξερε ότι έπρεπε να βρει καταφύγιο πριν το νερό το βρει απροετοίμαστο. Στάθηκε μπροστά σε ένα παλιό αυτοκίνητο, σκουριασμένο, με ρόδες ξεφουσκωμένες. Εκεί κούρνιασε, κοιτώντας τον ουρανό με μάτια υγρά, λες και ήταν ανθρώπινα.

Λίγο πιο πέρα, σε μια παιδική χαρά, ξεχασμένοι, τρεις γάτες μάζεψαν τα σώματά τους κάτω από μια τσουλήθρα. Στα αυτιά τους ο αέρας δεν ήταν θόρυβος, ήταν απλά οδηγός. Τις έκανε να τεντώνουν το κεφάλι τους, να ακολουθούν το ρυθμό του, σαν να υπήρχε μια μουσική που μόνο εκείνες καταλάβαιναν.

Και τότε ήρθε η πρώτη σταγόνα. Μία, δύο, μετά πολλές. Στην αρχή απαλές επέφταν πάνω στα σκουριασμένα κάγκελα και στους τσίγκους, κάνοντας ήχους σαν νότες που σχημάτιζαν μελωδία. Έπειτα έγιναν πιο δυνατές, σαν τύμπανα που χτυπούσαν σε αργό ρυθμό. Ο ουρανός είχε ανοίξει. Η πόλη γέμισε νερά που κυλούσαν, λακκούβες που καθρέφτιζαν φώτα, πεζοδρόμια που έγιναν ποτάμια. Κι όμως εκεί μέσα εμφανίστηκαν άνθρωποι. Μια κοπέλα κρατούσε σακούλες γεμάτες τροφή για ζώα. Στάθηκε σε μια γωνιά και άρχισε να σκορπίζει ξηρά τροφή, παρόλο που η βροχή μουσκεύε τα πάντα. Γάτες ξεπρόβαλαν από στενά, σκυλιά πλησίασαν με επιφυλακτικότητα και εκείνη έσκυψε, τα κοίταξε στα μάτια και γέλασε με το ίδιο γέλιο που έχουν τα παιδιά όταν συναντούν ένα παλιό φίλο.

Χαράς σταμάτησε το μηχανάκι του. Τα ρούχα του είχαν γίνει μουσκεμά. Το κράνος του ήταν γεμάτο σταγόνες. Έβγαλε από το κουτί του ένα κομμάτι ψωμί και το άφησε δίπλα σε ένα αδέσποτο. «Εγώ θα φάω αύριο», μουρμούρισε. Έπειτα ξανακάθισε στο μηχανάκι και χάθηκε μέσα στη βροχή σαν φάντασμα με κόκκινα φώτα. Κάπου πιο πέρα μια παρέα νέων βρήκε κουτάδια που είχαν τρυπώσει κάτω από χαρτόκουτα. Γέλασαν, έβγαλαν τα μπουφάν τους, τα τύλιξαν και τα πήραν μαζί τους. Ήταν βρεγμένοι μέχρι το κόκαλο, μα εκείνη τη στιγμή έμοιαζαν πιο ζωντανοί από ποτέ.

και έτσι, ενώ η βροχή συνεχιζόταν, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, τα ζώα και οι άνθρωποι έμοιαζαν να έχουν μπει μαζί σε μια κοινή τελετή. Τα νερά κυλούσαν, ο άνεμος σφύριζε μέσα από τις πολυκατοικίες, τα φώτα της πόλης τρεμόπαιζαν πάνω στις λακκούβες και όλοι, άνθρωποι και ζώα, κινούνταν αργά, σαν χορός που δεν είχε χορογράφο, αλλά είχε ψυχή. Ώσπου κάποια στιγμή η βροχή άρχισε να πέφτει πιο απαλά. Τα σύννεφα υποχώρησαν λίγο, σαν να κουράστηκαν, και μέσα σε εκείνη την ηρεμία έμεινε μόνο ένας ήχος. Ο αναστεναγμός της πόλης. Ένας ήχος φτιαγμένος από χιλιάδες σταγόνες, από χιλιάδες νιαουρίσματα, από χιλιάδες γαυγίσματα και από χιλιάδες βήματα που χάνονταν μέσα στη νύχτα.

όχι είναι πάντα μια δοκιμασία, φίλες και φίλοι. Μας φέρνει αντιμέτωπους με την αλήθεια μας. Όταν τα νερά πέφτουν ανελέητα, δεν υπάρχουν μάσκες, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ή βγαίνεις και φροντίζεις, ή μένεις κλεισμένος και περιμένεις να περάσει. Τα ζώα το ξέρουν. Δεν ψάχνουν λογικές εξηγήσεις, ψάχνουν μόνο καταφύγιο. Μια στέγη, ένα χέρι που θα τα αγγίξει. Ο άνεμος και τα σύννεφα γίνονται για αυτά προειδοποίηση, μουσική και σημάδι. Και οι άνθρωποι, μερικοί κλείνουν τα μάτια και τρέχουν να σωθούν. Μα υπάρχουν και εκείνοι που ανοίγουν τα χέρια και μοιράζουν ψίχουλα, μπουφάν και χαμόγελα.

Η βροχή, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, είναι καθρέφτης. Αν σε δει να τρέχεις μακριά, σε δείχνει μικρό. Αν σε δει να στέκεσαι όρθιος, να φροντίζεις κάποιον άλλο, σε δείχνει μεγάλο. Κι ίσως γι' αυτό η βροχή έχει τόση δύναμη. Γιατί δεν κοιτάει ποιος είσαι. Κοιτάει τι κάνεις. Μέσα στην καταιγίδα η πόλη αποκαλύπτει το μυστικό της. Δεν είναι οι δρόμοι, ούτε τα κτίρια, ούτε τα φώτα. Είναι οι στιγμές που ένας άνθρωπος και ένα ζώο μοιράζονται την ίδια ανάγκη. Να μην μείνουν μόνοι. Εκεί, στο πιο σκοτεινό στενό, στο πιο βρεγμένο παγκάκι, κάτω από την πιο σκληρή βροχή, γεννιέται η αληθινή συντροφικότητα. Και όταν το νερό σταματάει, όταν τα σύννεφα ανοίγουν και ο ουρανός καθαρίζει, δεν μένει μόνο η υγρασία στα ρούχα ή το κρύο στα κόκαλα. Μένει η μνήμη ότι κάποιος στάθηκε δίπλα σου, ότι δεν ήσουν μόνος. Μένει το βλέμμα ενός ζώου που σε εμπιστεύτηκε χωρίς καν να σε ξέρει.

Και αυτό είναι η νύχτα, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι η βροχή, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Μια υπενθύμηση ότι πιο δυνατές πράξεις γίνονται όταν όλα γύρω μας καταραίουν. Όταν δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε παρά μόνο την καρδιά μας. Γιατί τελικά τα ζώα της βροχής δεν είναι μόνο εκείνα που γλίτωσαν κάτω από τσίγκους και κουτιά. Είμαστε και εμείς που για λίγο αφήσαμε πίσω μας τη βιασύνη και θυμηθήκαμε ότι η ζωή είναι φτιαγμένη για να μοιράζεται.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

νύχτα τραβούσε σιγά σιγά προς το τέλος της. Όχι όμως αθόρυβα, τα σύννεφα είχαν απλωθεί πάνω από την Αθήνα σαν πέπλο. Βαριά, γεμάτα υγρασία και μυστικά. Άλλαζαν μορφές κάθε λεπτό. Άλλοτε γίνονταν βουνά που έπνιγαν τον ορίζοντα. Άλλοτε θάλασσες που κυμάτιζαν αργά. Άλλοτε σκιές από πλάσματα που δεν ξέραμε αν υπήρξαν ποτέ. Στο Λιγαβητό λίγοι άνθρωποι είχαν μαζευτεί. Δεν ήταν τουρίστες, δεν ήταν περαστικοί. Ήταν εκείνοι που ξέρουν ότι η πόλη αποκαλύπτει το πιο αληθινό της πρόσωπο λίγο πριν ξημερώσει.

Ένας άντρας με τον σκύλο του που τον άφησε να τρέχει ελεύθερος ανάμεσα στα βράχια. Μια νεαρή γυναίκα που κρατούσε έναν παπαγάλο. Τον είχε βγάλει από το κλουβί και τον άφηνε να ακούει τον άνεμο. Ένας μοναχικός άνθρωπος που κουβαλούσε σακούλες με τροφή και μοίραζε σε γάτες που είχαν μαζευτεί γύρω του σαν στρατιώτες έτοιμοι να υπερασπιστούν τη σιωπή. Ο άνεμος φυσούσε δυνατά εκεί πάνω. Έφερνε μυρωδιές από το δάσος, σκόνη από τα χαμηλά, αναμνήσεις από θάλασσες μακρινές. Στα αυτιά τους έμοιαζε με μουσική που δεν είχε συνθέτη, με συμφωνία που έγραψε το ίδιο το σύμπαν. Ο σκύλος σήκωνε το κεφάλι του και ακολουθούσε τους ήχους. Ο παπαγάλος τυναζόταν και βγάζε κραυγές σαν να απαντούσε στον αέρα που μιλούσε. Οι γάτες, πιο αθόρυβες, απλώς κάθονταν και κοιτούσαν σαν να περίμεναν κάτι.

Τα σύννεφα κινήθηκαν γρήγορα. Μια χαραμάδα άνοιξε στον ουρανό και μια αχτίδα φωτός έπεσε πάνω στην πόλη. Όλα μοιάζαν διαφορετικά. Οι ταράτσες έλαμψαν σαν χρυσάφι. Τα βρεγμένα πεζοδρόμια αντανακλούσαν σαν καθρέφτες. Οι κεραίες των σπιτιών έμοιαζαν με πλοία που ετοιμάζονταν να σαλπάρουν. Οι άνθρωποι έμειναν σιωπηλοί. Ο καθένας τους κουβαλούσε τις δικές τους σκέψεις. Μα όλοι ένιωθαν το ίδιο, πως αυτή η στιγμή δεν τους ανήκε, ήταν ένα δώρο. Ο σκύλος γάβγησε, ο παγάλος φώναξε, οι γάτες έτρεξαν όλες μαζί προς μια κατεύθυνση, σαν να κυνηγούσαν το φως. Και τότε κατάλαβαν όλοι ότι η νύχτα είχε σχεδόν

Το τελευταίο φως των σύννεφων δεν ήταν φως της μέρας. Δεν ήταν όμως ούτε και φως της νύχτας. Ήταν κάτι ενδιάμεσο. Μια υπόσχεση ότι τίποτα δεν χάνεται τελείως. Ότι κάθε σκοτάδι αφήνει πίσω του μια λάμπη.

Και κάπως έτσι η νύχτα έφτασε στο τέλος της. Όχι με θόρυβο, αλλά με έναν ψήθυρο. Με έναν τελευταίο άγγιγμα φωτός που τρύπωσε μέσα από τα σύννεφα για να μας θυμίσει ότι το σκοτάδι ποτέ δεν είναι απόλυτο. Στην άκρη της νύχτας καταλαβαίνεις πως οι ώρες δεν είναι όλες ίδιες. Υπάρχουν ώρες που τρέχουμε. Υπάρχουν οι ώρες που κρυβόμαστε. Οι ώρες που ξεχνάμε. Και ύστερα υπάρχουν οι ώρες που στεκόμαστε ακίνητοι και αφήνουμε τον κόσμο να μας μιλήσει. Αυτές είναι που μένουν. Τα ζώα το ξέρουν καλύτερα από μας. Ο σκύλος που μυρίζει τον αέρα, η γάτα που ακολουθεί το βλέμμα σου, το πουλί που τεινάζει τα φτερά του στην αυγή. Δεν χρειάζονται καμία απόδειξη για να πιστέψουν πως η ζωή συνεχίζεται. Τη νιώθουν. Εμείς αντίθετα την αφισβητούμε. Την ψάχνουμε σε ρολόγια, σε προγράμματα, σε ημερολόγια. Μα η ζωή δεν είναι γραμμένη σε χαρτιά. Είναι γραμμένη στον ουρανό, στα σύννεφα που αλλάζουν μορφές, στον άνεμο που μας αγγίζει και μετά χάνεται. Η πόλη το ξημέρωμα είναι πιο αληθινή από την πόλη της ημέρας, γιατί είναι γυμνή. Δεν φοράει φωνές, δεν φοράει θορύβους, δεν φοράει βιασύνη. Είναι μόνο αυτή με τα κτίρια της, με τα ζώα που περιμένουν φροντίδα, με τους ανθρώπους που ακόμα ξέρουν να σηκώνουν το βλέμμα. Και εκεί, στην πιο σιωπηλή ώρα, όλοι γινόμαστε ίσοι, ένα κομμάτι της ίδιας αναπνοής.

τελευταίο φως των σύννεφων είναι το βλέμμα που αφήνει νύχτα πριν φύγει, σαν να μας λέει μη με ξεχνάτε, θα ξανάρθω και κάθε φορά σας φέρνω κάτι που δεν ξέρατε ότι το χρειαζόσασταν. Και έτσι μένει μέσα μας η μνήμη ότι δεν ήμασταν μόνοι, ότι σταθήκαμε μαζί με ζώα και ανθρώπους κάτω από τον ίδιο ουρανό, ότι ο άνεμος και τα σύννεφα μας στήληξαν σαν σεντόνι, και όταν αύριο όλα ξαναγεμίσουν με φασαρία και ήλιο θα θυμόμαστε αυτή τη στιγμή, όχι γιατί ήταν σπάνια, αλλά γιατί ήταν αληθινή.

Γιατί η νύχτα, όσο και αν μοιάζει με σιωπή, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ακροατές και ακροάτριες, εδώ του Αθήνα 984, η νύχτα, όσο και αν μοιάζει με σιωπή, είναι γεμάτη από φωνές, από ψιθύρους σύννεφων, από γάβγισμα σκύλων, από φτερουγίσματα πουλιών, από την καρδιά μας που χτυπάει πιο δυνατά όταν αφήνουμε τα μάτια μας να χαθούν στον ουρανό. Και στο τέλος, όταν όλα σβήνουν, αυτό μένει, ότι ακόμα και στο πιο βαθύ σκοτάδι πάντα θα υπάρχει ένα φως που θα περνάει μέσα από τα σύννεφα. Και αυτό το φως δεν θα είναι άλλο από τη δική μας ανάγκη να μην χαθούμε, να μείνουμε μαζί και να συνεχίσουμε.

Τέσσερις ιστορίες μας κράτησαν απόψε στην άκρη της νύχτας. Η ψήθυρη των σύννεφων, ο άνεμος που μιλούσε στις ταράτσες, τα ζώα της βροχής και το τελευταίο φως των σύννεφων. Όλες διαφορετικές και όμως όλες το ίδιο. Αφηγήσεις για κάτι που δεν πιάνεται, αλλά μας αγγίζει. Ο αέρας, τα σύννεφα, η βροχή, τα ζώα, οι άνθρωποι. Στοιχεία φαινομενικά απλά, καθημερινά, που όμως όταν τα κοιτάς τη νύχτα γίνονται μυστήρια, γίνονται μνήμες, γίνονται καθρέφτες.

σαν να μας λένε πως κάτω από τον θόρυβο της μέρας υπάρχει ένας κόσμος άλλος, αληθινός, όπου όλα ενώνονται. Το βλέμμα μιας γάτας, το γαβισμένο σκύλου, η ανάσα ενός άγνωστου που περπατά δίπλα σου στη βροχή, το φως που τρυπώνει μέσα από τα σύννεφα πριν χαθεί. Αυτές οι τέσσερις ιστορίες δεν είναι τέσσερις, είναι μία. Είναι η ιστορία της ανάγκης μας να μην μένουμε μόνοι. Η ιστορία της πόλης που αναπνέει μέσα από τα ζώα της και τους ανθρώπους της, μέσα από τον άνεμο και τη βροχή. Η ιστορία μιας αόρατης κοινότητας που γεννιέται κάθε νύχτα και σβήνει κάθε ξημέρωμα, αλλά μένει μέσα μας σαν τραγούδι που δεν το ξεχνάμε ποτέ.

αν κάτι μάθαμε απόψε, είναι πως η νύχτα δεν είναι ερημιά, είναι συνάντηση, είναι διάλογος. Είναι η στιγμή που η σιωπή μιλάει πιο δυνατά από όλα τα λόγια της μέρας. Μας διδάσκει να αφουγκραζόμαστε, να φροντίζουμε, να μοιραζόμαστε, να ακούμε ακόμα και τον πιο αδύναμο ψήθυρο, γιατί μέσα του κρύβεται η αλήθεια. Και όταν τα σύννεφα θα διαλυθούν, όταν η μέρα θα πάρει ξανά τα δικαιώματά της, θα μας μείνει αυτή η αίσθηση ότι για λίγες ώρες σταθήκαμε κάτω από τον ίδιο ουρανό, ακούσαμε την ίδια γλώσσα, μοιραστήκαμε την ίδια σιωπή. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το νόημα, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροατρίες. Να βρούμε ξανά τον εαυτό μας, όχι μόνο μέσα στον καθρέφτη, αλλά μέσα στον αέρα, μέσα στη βροχή, μέσα στο βλέμμα ενός ζώου, μέσα στη σιωπή ενός αγνώστου. Γιατί η νύχτα δεν είναι απλώς σκοτάδι, είναι το μεγάλο εργαστήρι της ψυχής. Εκεί που οι ιστορίες μας γίνονται μία και οι ψήθυροι του κόσμου γίνονται δικοί μας.

Κι έτσι η νύχτα μας φτάνει στο τέλος της. Οι ψήθυροι των σύννεφων, οι φωνές του ανέμου, τα ζώα της βροχής, το τελευταίο φως που γλίστρησε μέσα από τις χαραμάδες του ουρανού, όλα σβήνουν αργά, αφήνοντάς μας μια γεύση από όνειρο. Για 2 ώρες, αγαπημένος και αγαπημένη μου, περπατούσαμε μαζί στην άκρη της νύχτας, σε δρόμους σιωπηλούς, σε πλατείες που άκουσαν το γέλιο ενός παιδιού και το γάβγισμα ενός σκύλου, σε ταράτσες που μίλησαν με τον άνεμο και σε σημεία που μόνο το σκοτάδι ξέρει. Εκεί όπου η πόλη δείχνει το μυστικό της πρόσωπο και μας θυμίζει πως δεν είμαστε μόνοι. Ήμουν μαζί σας και σε αυτή την άκρη της νύχτας. Ο Θανάσης Γούναρης, στον αγαπημένο Αθήνα 984, στον αγαπημένο σταθμό της πόλης μας, στην εκπομπή στην άκρη της νύχτας. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψαμε παρέα και σε αυτό το ψυχεδελικό μονοπάτι της σιωπής και των ήχων. Και αν κάτι θέλω να μείνει από απόψε, είναι αυτό, ότι η νύχτα δεν είναι σκοτάδι, είναι μια πρόσκληση να φουγκραστούμε, να φροντίσουμε και να ονειρευτούμε. Μέχρι την άλλη Κυριακή λοιπόν, ξημερώματα, θα είμαστε πάλι εδώ. Και μην ξεχνάτε να ονειρεύετε.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. It's not time to make a change.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

Κράσπεδα, τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι κι αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου είναι σημαίνει τα τραγούδια. Λες να με ζήσουνε γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν κρατζούν αέο χρόνο στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σκουτίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν μ' αφορά. Από ένα σούρο που πάμε ψηφί. Θα κυδευτώ σαν άσημος γλύπτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα απαγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις.

αμέσω στα πόδια. Αν υπάρχει δεδομένη πλοκή, δες το πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις το τρίτο. Και αγνόησε όποιον λέει να τον δεις. Είμαι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

πίσω μου εαυτό. Φτιάχνω τοστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου,

να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει

ήρθε ο καιρός να μ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσω απ' την αρχή. Τα δάκρυά μου να σκουπίσω,

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
1: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
2: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Ήρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών που κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο επικρατώντας της Ουγγαρίας 15-14 στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Ο Διονύσης Δελής στη τηλεφωνική μας γραμμή θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Διονύση.
2: Καλό μεσημέρι, Έλληνα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ναι, είναι μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, ίσως από την καλύτερη εθνική ομάδα που είχαμε ποτέ, την Εθνική Ομάδα Πόλο, η οποία έπειτα από 18 μετάλλια σε κορυφαίες διοργανώσεις αλλά και 5 χαμένους τελικούς, μοιάζει να εκπλήρωσε μια προφητεία το πρωί στο Σίδνεϊ, επικρατώντας της Ουγγαρίας στον τελικό του Super Cup του Παγκοσμίου Κυπέλου και κατακτώντας την κορυφή του κόσμου. Είναι κυπελούχος Ευρώπης πλέον η Ελλάδα, είναι κυπελούχος κόσμου, με συγχωρείς. Η Ελλάδα και το χρωστά σε μια φοβερή και τρομερή διαδικασία, η οποία έδειξε και ανέδειξε την μεγάλη της ποιότητα αλλά και την υπομονή της και στο σημερινό τελικό με τους Ουγγρούς, που κρίθηκε 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη με τον γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου, αλλά και χθες τον πολύ σπουδαίο ημιτελικό με τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί, οι Ούγγροι, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 4-5 μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου σταθερά. Το ότι κατάφερε λοιπόν και έδειξε χαρακτήρα απέναντι σε αυτά τα δύο μεγαθύρια, μάλιστα η Ουγγαρία ήταν και ο μεγάλος μας αντίπαλος αλλά και ο κακός μπελάς μας, καθώς είχαμε χάσει 3 τελικούς από εκείνους. Το ότι τα κατάφερε λοιπόν μοιάζει να έκλεισε ένα κύκλο και να άνοιξε τον επόμενο. Η ομάδα Σταθμόρη Βλάχου, η οποία βεβαίως και έχει τον πύχη των απαιτήσεων ψηλά και βεβαίως βλέπει πια στο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Διονύση Δελή, και να πούμε ότι συνεχεία είναι τα τηλεγραφήματα με συγχαρητήρια μηνύματα που αποστέλει η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO βρίσκεται από σήμερα ο Όλυμπος, μετά την ομόφωνη απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού, μια διεθνής αναγνώριση της εξαιρετικής φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Ακούμε την Άνση Αγγελοπούλου.
3: Το μυστικό βουνό του Ολύμπου συμπεριλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο της UNESCO μετά την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι εργασίες της 48ης Συνόδου από ό,τι πραγματοποιούνται στον Μπουσάν της Νότιας Κορέας από τις 19 Ιουλίου. Αναγνωρίζεται λοιπόν η εξέχουσα οικουμενική αξία του Ολύμπου, τοποθετώντας τον ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας. Ο Ολύμπος εντάσσεται στον κατάλογο της UNESCO ως μεικτό αγαθό. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και φυσικά των εμπειρογνωμόνων. Προϋπόθεση ήταν η ταυτόχρονη τεκμηρίωση των πολιτιστικών και φυσικών αξιών του. Ο Όλυμπος είναι το βουνό που μέσα από τα ομηρικά έπη και την αρχαία ελληνική γραμματεία ταξίδεψε την ελληνική μυθολογία και τον ελληνικό πολιτισμό σε ολόκληρο τον κόσμο, ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός Πολιτισμού, κ. Αλίνα Μενδώνη. Η αναφορά τώρα της UNESCO για τον Όλυμπο κάνει λόγο για το μικροκλίμα του που προκύπτει από την εγκύτητά του με τη θάλασσα και την απότομη υψομετρική του διαφορά, ενώ κάνει λόγο για διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού.
1: Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα, τονίζει ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτη μεγέθους, υπογραμμίζει. Για άξεσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή των Βασιλικών στη Φθιώτιδο ο Μιχάλης Λεγάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, τι ακριβώς έχει γίνει? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ελένη, ακριβώς στις 12.30 ώρα ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Προεδρικού Σώματος για πυρκαγιά σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο στην περιοχή του Δήμου Ελατίας Αμφίκλειας στη Φθιώτιδα. Αυτή τη στιγμή στο συμβάν επιχειρούν 55 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρο τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες και συνολικά 19 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρα επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο περισσότερο, παραντοποιώντας ρήψη νερού στα ενεργά μέτωπα. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι η επιχείρηση κατάζησης παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, καθώς η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει να βρεθούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις. Γι' αυτό έχει δοθεί και μεγάλη δύναμη στον αέρα. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι από τη φωτιά δεν κινδυνεύουν κατοικίες, είναι στον ορεινό όγκο. Να πούμε, κλείνοντας, Ελένη, ότι σήμερα είμαστε στην κατηγορία 3, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, για τις περιοχές στα Δωδεκάνησα, καθώς για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου. Για αύριο, στο όλο το σύνολο της χώρας, θα είμαστε στην κατηγορία 2, δηλαδή μέση επικίνδυνοτητας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Μιχάλη Λεγάκη. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ενάρτησή του, επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα, την κατάργηση των περικοπών στη σύνταξη χειρίας και την εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα, αναφέρεται και στην ολοκληρώση μεγάλων έργων υποδομής. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εκτενή απολογισμό του κυβερνητικού έργου προχώρησε ο Πρωθυπουργός, δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής, αλλά και στις παρεμβάσεις στην κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενά του Ε65, με τον οποίο ολοκληρώθηκε ο δικός άξονας των 182 χιλιόμετρων, σημειώνοντας ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι ανάδειξη, απόδειξη ότι δεσμεύσεις της κυβέρνησης γίνονται έργο που αλλάζει προς τον καλύτερο την καθημερινότητα των πολιτών. Έκανε ειδική μνήμα στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζοντας ότι είναι αποκλειστικά από εθνικού πόρους, που όπως είπε αποτελεί το αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την επόμενη πενταετία 2026-2030. Αναφέρθηκε στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και το κόστος ζωής και στην Ελλάδα. Και στο πλαίσιο αυτό εξήγηλε ότι το κράτος θα καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση, όπως είπε, να φτάσει στα 15 λεπτά. Τοποθετήθηκε για την ψήφιση κατάργησης των περικοπών του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου στη τάξη κυρίας, που όπως είπε θα οδηγήσει 8.500 συνταξιούχους να δουν τη σύνταξή τους να διπλασιάζεται, και τόνισε ότι έγιναν νόμος του κράτους 4 μέτρα για τα άτομα με αναπηρία με εξασφαλισμένο 85 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αναφέρθηκε και στο τεράστιο πρόβλημα με το στεμαστικό, υποστήριξε ότι θα δημιουργηθούν 2.000 κοινωνικές κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα και πρόσθεσε ότι εγκρίθηκε η εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη με 50 μέτρα και πάνω από 6,5 εκατομμύρια ευρώ, που όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στοχεύουν στην κατασκευή ανακαίνησης σχεδόν 20.000 κατοικιών και άνω των 8.500 φοιτητικών εστιών. Στο μέτωπο των συγκοινωνιών έκανε λόγο για 50 καινούρια ηλεκτρικά λεωφορεία που μπαίνουν στην κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη από το Σεπτέμβρη, καθώς και στο διαγωνισμό για την εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς του μετρό. Αναφέρθηκε επίσης 7 νέες άδειες παραρτημάτων διεθνών πανεπιστημίων που εγκρίθηκαν και όπως ανακοίνωσε θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και έκλεισε την ανάρτησή του με τα 10 νέα εξοπλιστικά προγράμματα άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που ενέκρινε εντός της εβδομάδας στο ΚΙΣΕΑ. Σχολιάζοντας τώρα την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι για άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών των καυσίμων, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για πολιτική υποκρισία. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση κάποτε κατηγορούσε την αξιωματική αντιπολίτευση για λεφτόδεντρα και τώρα έρχεται στα λόγια μας, ενώ ρώτησε τον κ. Μητσοτάκη πού βρέθηκαν τα χρήματα για τη μείωση. Μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ, απάντησε ο ίδιος ο κ. Τσουκαλάς, που ως τώρα έχει αφημάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Για δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε την τιμή του ντίζελ μιλά το Κομμουνιστικό Κόμμα σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αυτές που θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες ημέρες, και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, όπως τονίζει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός μιλά για μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας και του στεγαστικού ζητήματος, σαν οι πολίτες να μην βλέπουν καθημερινά την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης σε αυτά τα πεδία. Ξέρετε, σχετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου συνεχίζουν να καίνε οι μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Ειδικά στη Γαλλία, στην περιοχή του Μπορντό, οι κάτοικοι έζησαν χθες βράδυ μια εφιαλτική νύχτα. Ο Βαγγέλης Θερακινός, δίπλα μου εδώ στο στούντιο, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα. Έτσι έχει η κατάσταση στην Γαλλία, καθώς η πυρκαγιά που κατέκαψε την περιοχή του Αρκασούν απειλεί πλέον τμήματα της μητροπολιτικής περιοχής του Μπορντό. Βρίσκεται 30 χιλιόμετρα από την πόλη αυτή του 1 εκατομμυρίου κατοίκων. Σε νεότερη ανακοίνωση τους, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η φωτιά εξαπλώθηκε με ταχύς ρυθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Ο ίδιος ανέφερε ότι το πρωί η πυρκαγιά καταλάγιασε, αλλά εκφράζονται φόβοι για ενίσχυση των ανέμων κατά την διάρκεια της ημέρας. Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στη Γαλλία έχουν επιστρατευτεί σήμερα 18 αεροσκάφη, καθώς και το γίγα μεταγωγικό, το Α400M, στο οποίο έχουν γίνει ειδικές προσθήκες για την ρήψη επιβραδυντικού υγρού. Σύμφωνα με την νομαρχία της Ζηρών, η φωτιά έχει κάψει 420.000 στρέμματα, ενώ συνολικά έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή περίπου 220.000 άνθρωποι. Μόνο χθες απομακρύθηκαν από την συγκεκριμένη περιοχή 55.000 άνθρωποι σε αυτή την επιχείρηση εκένωσης, που είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν οργανωθεί στην Γαλλία. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν επίσης ότι την περασμένη νύχτα έκλεισε σε μήκος 60 χιλιόμετρων και ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την πόλη του Μπορντό με την Ισπανία. Το αεροδρόμιο της πόλης παραμένει ανοιχτό, ωστόσο, όπως ανέφερε η νομαρχία, τα δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων προς αυτό έχουν επηρεαστεί από την μεγάλη φωτιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα για την περιοχή του Μπορντό η χθεσινή. Αυτή ήταν η πρόβλεψη και του Πρωθυπουργού Λεκορνή, ο οποίος μετήχε σε συνεδρίαση του Διευθυντικού Οργάνου χθες το βράδυ. Είχε χαρακτηρίσει ιδιαιτέρως κρίσιμη την κατάσταση. Είναι μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: φωτιάς μπουκέ δυτικά της Μαδρίτης. Ο Υπουργός Εσωτερικών δεν έκρυψε την ανησυχία του. Υπάρχουν φόβοι και εκεί για τις, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση και την φορά των ανέμων. Εν τω μεταξύ, στην Βαλένθια οι αρχές επιβεβαίωσαν το θάνατο ενός άντρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από πυροσβέστες μέσα στο αυτοκίνητό του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε Χαράδρα, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
1: Τώρα, Βαγγέλη, στα γεωπολιτικά τι εξελίξεις έχουμε από Μέση Ανατολή και Ουκρανία?
0: Σε ό,τι αφορά το ουκρανικό, είχαμε και σήμερα παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας από ντρόουν. Είναι η τρίτη συνεχή ημέρα που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Προέδρου του Νικόσορ Ντάν, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το Βουκουρέστι θα προχωρήσει σε διπλωματικό διάβημα διαμαρτυρίας προς τη Μόσχα. Να σημειώσουμε εδώ ότι το πρώτο από τα ντρόουν, αυτό που έπεσε σε περιοχή της Ρουμανίας την Παρασκευή, σύμφωνα με τους εισαγγελείς που ερευνούν το συμβάν, είναι ρωσικό. Mm-hmm. Την ίδια ώρα, Ελένη, ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο οποίος προετοιμάζεται για την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ εντός της εβδομάδας, υποστήριξε ότι η Ρωσία θέλει να στρατολογήσει 30.000 Βόρειο Κορεάτες. Μάλιστα, ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι ετοιμάζεται να τους υποδοχθεί στην περιοχή του Βορονέζ. Επί του πεδίου τώρα, το Κίεβο δέχτηκε επιθέσεις και σήμερα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο Reuters, καθώς ανέφεραν ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ιράν, την Παρασκευή δεν είχαμε για πρώτη φορά μετά από 2 εβδομάδες αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ο ιστότοπος Άξιος μετέδωσε μάλιστα ότι αυτό έγινε μετά από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε ωστόσο ένταση ανάμεσα στην Ουκρανία και το Ιράν μετά την επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία. Η Τεχεράνη καταδίκασε αυτή την επίθεση, κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιχειρεί να διευρύνει τον πόλεμο με τη Ρωσία. Νωρίτερα, οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι έπληξαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο και άλλα σκάφη στην Κασπία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου που συνδέεται με το Ιράν. Δεν ανέφεραν αν αυτά είναι όπλα που πηγαίνουν στο Ιράν ή ιρανικά drones που πηγαίνουν στη Ρωσία. Είχε προηγηθεί μια δήλωση του Ουκρανού Προέδρου του Ζελένσκι, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ρωσία μεταβιβάζει στο Ιράν δορυφορικές παρατηρήσεις στη Μέση Ανατολή προκειμένου να δώσει στην Τεχεράνη τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πλήγματα εκεί στην περιοχή.
1: Ναι, Βαγγέλη Σαρακινέ, σε ευχαριστούμε. Τη φωτογραφία και το όνομα του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης χθες βράδυ στο Βερολίνο έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Πρόκειται για τον Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, 21 ετών, γερμανό πολίτη λιβανέζικης καταγωγής, ο οποίος φέρεται ως υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους. Είναι ο κύριος ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Σπράι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Φέρεται να οδήγησε ένα βαν εναντίον πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν.

0: Σχέδιο επίθεσης που είχε δρομολογηθεί από εντολές από Αιγύπτιο κρατούμενο φυλακών της Βόρειας Ελλάδας επέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου ομοεθνή του χθες στη Λιφάδα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε χειροβομβίδα. Η σύλληψη έγινε μετά από πληροφορίες για σχεδιαζόμενες επιθέσεις. Ο 30χρονος συλληφτής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκε σε ένα κριτή, ενώ ο 39χρονος έγκλειστος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα μετά την έκδοση σχετικής παραγγελίας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνεται και ένας 27χρονος Έλληνας, από τον οποίο ο 30χρονος είχε παραλάβει τη χειροβομβίδα. Στον ακριτή απολογείται αύριο ο 28χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο καθμολογίων δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ επιπλέον σε βάρος του εκκρεμούσε και ένταλμα για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Ήδη για την υπόθεση έχει υποβληθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από την οικογένεια του θύματος. Η Μίνα Μουστάκα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Όπως είπες και εσύ, Ελένη, αύριο φτάνει η ώρα της απολογής.

0: Αγίας του 28χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και μένει να δούμε αν θα επαναλάβει τον προανακριτικό ισχυρισμό του, όπου είχε ομολογήσει ότι αυτός είναι και ο δράστης του εγκλήματος. Βεβαίως, μετά το τέλος της απολογίας του, ο ανακριτής και η εισαγγελέας είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, αν και με βάση την ομολογία και τη βαρύτητα της αξιόπινης πράξης, ο νόμος προσδιορίζει συγκεκριμένα πράγματα για την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι σημαντικό να πούμε ότι στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ήδη ο αδερφός του θύματος έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, ενώ ο δικηγόρος, ο οποίος έκανε τη σχετική δικονομική ενέργεια και ήταν και προσωπικός φίλος του θύματος, Νίκος Γαλάνης, δήλωσε ότι θα συνεχιστεί η έρευνα προκειμένου να διακριβωθεί αν υπήρχε και δεύτερος δράστης στο σκηνικό του εγκλήματος και βεβαίως να διαπιστωθεί ποιο ήταν το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας με θύμα τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου. Τώρα να σου πω ότι ο ίδιος ο δράστης δεν είναι η μοναδική φορά που θα βρεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, καθώς το παρελθόν είχε πάλι σε βάρος του ασκηθεί δίωξη και κρεμούσε μάλιστα ένταλμα για ασέλγεια σε βάρος μιας ανήλικης, οπότε θα απολογηθεί πιθανότατα αύριο και για το αδίκημα αυτό. Ενώ να σου πω τέλος ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε εάν λόγω και του κακουργηματικού χαρακτήρα και των δύο πράξεων που αντιμετωπίζει θα οριστεί δικηγόρος προκειμένου να αναλάβει την υπεράσπισή του, γιατί όπως ανέφεραν πληροφορίες μέχρι πριν από λίγες ώρες κανένας δικηγόρος δεν αναλάμβανε την υπεράσπιση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου λόγω και του εγκλήματος σε βάρος ενός συναδέλφου του.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα Μουστάκα. Στα της οικονομίας, ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Με το κόστος στέγασης να βρίσκεται στα ύψη, απλώς αναζήτηση φοιτητικής σε κατοικίες βρίσκονται χιλιάδες οικογένειες μετά και την ανακοίνωση των βάσεων. Την εικόνα των φοιτητικών ενοικίων έδωσε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου Real Estate Θέμης Μπάκας, μιλώντας στον Αθήνα 94 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου. Όπως είπε, στα σπίτια έως 50 τετραγωνικών οι αυξήσεις ενοικίων μόνο φέτος φτάνουν το 7%. Αυτό το ποσοστό έρχεται να προστεθεί στο 70 με 75% που έχουν αυξηθεί τα ενοικία από το 2007 έως σήμερα.
2: Το 2017 και σήμερα καταγράφηκε μια μεσοσταθμική αύξηση. Δούμε ότι μόνο ενοικία σε σπίτια που είναι κατάλληλα για νέους ανθρώπους, δηλαδή σπίτια που είναι τετραγωνικά, που αγγίζει περίπου το 70 με 75%. Τη φετινή χρονιά καταγράφηκε μια μικρή αύξηση που κυμαίνεται περίπου στο 5 με 7%, κυρίως ακίνητα πλήρως ανακοινισμένα και μεσοσύνων των οικοσκευών. Σε ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες, καταγράφει μια εσωτερική αύξηση για το ίδιο χρονικό διάστημα, που είναι περίπου στο 60 με 65%. Ταυτόχρονα, συναφέρω το εξής. Σύμφωνα με τη Eurostat, από το 2010 έως το 2025, δηλαδή εντός 15 ετών, το μέσο όρο των αυξήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 28,3%. Δηλαδή εντός 15 ετών. Εμείς σχεδόν στο μισό χρονικό διάστημα καταγράφουμε διπλάσεις αυξήσεις των ζητούμενων τιμών ενοικίας. Παράλληλα, είμαστε η χώρα που αυτή τη στιγμή το κόστος στέγασης για μια οικογένεια είναι το σύνολο καλού μισθού. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ζευγάρι, μια οικογένεια και δουλεύουν και ο μπαμπάς και η μαμά, ο ένας μισθός πάει αποκλειστικά κόστος στέγασης. Αν αναφερόμαστε σε ακία τα οποία είναι μικρότερης επιφάνειας, κατάλληλα για εργένειδες, είναι περίπου το 60 με 70% του εισοδήματός τους. Εδώ αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν κάποιος δαπανά πάνω από το 30% του εισοδήματός του κόστος στέγασης, βρίσκεται σε βαθιά στεγαστική κρίση. Εμείς αντίμαστε αυτή τη στιγμή έχουμε διπλάσιο ποσοστό από το ποσοστό που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάποιος βρίσκεται σε βαθιά στεγαστική κρίση.
1: Για τις τραγικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό που αυξάνονται δραματικά το καλοκαίρι λόγω του τουρισμού, κυρίως στα νησιά, μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του ΕΣΥ, Γιώργος Αβραμίδης. Μιλώντας στον Αθήνα 84 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου, ο κ. Αβραμίδης απέδωσε το πρόβλημα στην έλλειψη κινήτρων, τόσο οικονομικών όσο και θεσμικών, κάτι που αποτυπώνεται, όπως είπε, και στις θέσεις που μένουν κενές στις πανεπιστημιακές σχολές.
3: Η σημερινή εικόνα του ΕΣΥ αναφορικά με την στελέχωση είναι τραγική. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές ελλείψεις τόσο στην υπηρετική Ελλάδα όσο και στην ισοδική Ελλάδα, ειδικότερα έτσι τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η αύξηση των τουριστών δημιουργεί επιπλέον ανάγκες για έτσι επιπλέον προσωπικό που θα πρέπει να καλύψει τον υπεράριθμο, τον μεγάλο αριθμό τουριστών που έρχονται στη χώρα μας έτσι για τουρισμό. Οι ελλείψεις βέβαια γενικότερα για νοσηλευτικό προσωπικό και ειδικότερα για νοσηλευτές είναι τεράστιες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας διαχρονικό, που χρόνο με τον χρόνο επιδεινώνεται και όπως προφανώς θα γνωρίζετε έχουμε τους χαμηλότερους δείκτες στελέχωσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο παρατηρήσαμε και φέτος έτσι στην επιλογή των μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις να επιλέξουν την νοσηλευτική στις πανεπιστημιακές σχολές, η επιλογή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Έχουν μείνει, για να καταλάβετε, 35% κενές θέσεις στις σχολές των πανεπιστημίων στην νοσηλευτική. Αυτό σημαίνει, και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται τα τελευταία 2-3 χρόνια, ότι δεν θα έχουμε και τον απαιτούμενο αριθμό αποφύτων από εδώ και πέρα.
1: Στην έλλειψη προσωπικού αλλά και σύγχρονου εξοπλισμού απέδωσης στις καθυστερήσεις πτήσεων που σημειώνονται στα ελληνικά αεροδρόμια, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρης Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρός. Όπως εξήγησε μιλώντας στο σταθμό μας, προσλήψεις προσωπικού γίνονται, αλλά χρειάζονται τουλάχιστον 2 χρόνια εκπαίδευσης, ώστε τα άτομα αυτά να γίνουν παραγωγικά, ενώ την ίδια ώρα η κίνηση συνεχίζει να σπάει κάθε χρόνο ένα ρεκόρ.
4: Το θέμα των καθυστερήσεων δεν είναι φετινό. Είναι τα τελευταία χρόνια. Είμαστε σταθερά στην κορυφή της Ευρώπης. Οι λόγοι είναι αυτό που λέμε συνέχεια, ότι δεν έχουμε διαθέσιμο προσωπικό ούτε σύγχρονο εξοπλισμό και αυτό δημιουργεί έναν περιορισμό στην χωρητικότητα που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Προσωπικό από τη μία πλευρά προσλαμβάνουμε και σε μεγάλους αριθμούς, αλλά για να εκπαιδευτεί αυτό θα χρειαστούν τουλάχιστον 1-2 χρόνια ακόμα. Δηλαδή ελπίζουμε το καλοκαίρι του 27 να είναι καλύτερα τα πράγματα και το 28 να πάμε ακόμα καλύτερα. Προσλήφθηκαν τον Οκτώβριο του 25, δηλαδή πριν μερικούς μήνες, οι οποίοι τελείωσαν τη βασική εκπαίδευση και έχουν πάει στις μονάδες τους για να κάνουν την εκπαίδευση στη μονάδα με έναν εκπαιδευτή δίπλα. Αυτοί θα μπορέσουν να ξεκινήσουν να είναι παραγωγικοί από το καλοκαίρι του 27 και σταδιακά να εντάσσονται και να γίνονται πλήρως ισότιμοι, ας πούμε, με όλους τους εκπαιδευτές που είμαστε τόσα χρόνια, για να μπορούν να είναι να αλλάξουν πλήρως τις βάρδιες. Έχουν το πρόβλημα του εξοπλισμού που ακόμα περιμένουμε να δούμε φως στο τούνελ και μέσα σε όλα αυτά έχουν μια τεράστια αύξηση στην κίνηση, η οποία κάθε χρόνο σπάει ρεκόρ.
1: Με δράσεις όπως η εκμάθηση του beach volley σε παιδιά και αγώνες κοινωνικού του σκοπού συνεχίζονται από το πρωί στην πλατεία Συντάγματος οι παράλληλες δραστηριότητες του Athens Finals Beach Volley. Στις 18.30 αρχίζουν μικροί τελικοί ανδρών γυναικών, θα ακολουθήσουν οι τελικοί. Ο Μιχάλης Λεκάκης και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα για το υπόλοιπο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη, και πάλι. Η καρδιά του ελληνικού beach volley, όπως είπες και εσύ, χτυπάει αυτό το τρίμερο στην πλατεία Συντάγματος, αφού ολοκληρώνεται σήμερα η τελική φάση του 22ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Athens Finals 2026. Να πούμε ότι έχει διαμορφωθεί ένα ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο στην πλατεία Συντάγματος, στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος, μετατρέποντας το ιστορικό κέντρο της Αθήνας σε ένα μοναδικό αθλητικό χώρο και δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους αλλά και τουρίστες να παρακολουθούν από κοντά κορυφές αναμετρήσεις εντελώς δωρεάν. Να πούμε σήμερα, Ελένη, είναι η τελευταία μέρα των αγώνων. Σε 9 η ώρα θα διεξαχθεί ο τελικός των γυναικών, όπου Δήμητρα Στρατζάλη και η Πέννη Μαναβή αντιμετωπίζουν την Ξένια Στυρινίνα και την Νικολέτα Ζαφυρίου. Και στις 10 παρα 10 είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος τελικός των ανδρών, με του Σταύρο Ντάλα και Δημήτρη Χατζηνικολάου να διεκδικούν τον τίτλο απέναντι στους Γιώργο Παδημητρίου και Γιώργο Ιωαννίδη. Και αμέσως μετά το τέλος και των δύο αγώνων, αγώνων θα γίνουν και απονομές. Να πούμε εδώ, Ελένη, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν και παράλληλες δράσεις στο πλατεία Συντάγματος που περιλαμβάνουν κοινωνικού χαρακτήρα. Το πρωί διεξήχθη αγώνας Beach Sitting Volley με στόχο την προώθηση για τη συμπερίληψη, την ισότητα και την προβασιμότητα στον αθλητισμό, ενώ παράλληλα υλοποιούνται και διάφορα προγράμματα εκμάθηση του beach volley για ασυνόδευτους ανήλικους και μετανάστες. Την ίδια ώρα, κλείνοντας εδώ, Ελένη, η Διεύθυνση Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων συμμετέχει στη διοργάνωση με δημοτικό περίπτερο αφιερωμένο στην προστασία των ζώων και την υιοθεσία των αδέσποτων ζώων. Ελένη.
1: Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη Λεγάκη. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου, στο τηλεφωνικό κέντρο Σταύρος Αμάραντος, στο μικρόφωνο η Ελένη Ζαμαρία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί η εκπομπή Sport City με τον Διονύση Δελή.

Χαίρετε. ...38 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Στο μεσημέρι μιας πολύ ιδιαίτερης και όμορφης Κυριακής. Εκείνης που σαν εκπλήρωση μιας αθλητικής προφητείας έφερε επιτέλους την εθνική ομάδα της υδατοσφαίρισης στην κορυφή του κόσμου. Συνέβη πριν από μερικές ώρες στο Σίδνεϊ. Και πάνω απ' όλα αποτελεί δικαίωση για μια ολόκληρη γενιά. Για τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό, τον Θοδωρή Βλάχο. Αλλά και για όλους εκείνους, για τον Στόλο, ο οποίος μας έχει σταθερά στις μεγάλες διοργανώσεις, στα μετάλλια. Οχτώ λέει η Ελλάδα συλλογή της μέχρι σήμερα. Δίχως όμως εκείνο που οι Αμερικανοί λένε νίκη στο τελευταίο μάτς. Δίχως δηλαδή μια νίκη σε μεγάλο τελικό. Έτυχε να είναι ο τελικός του Super Cup για το παγκόσμιο κύπελο. Έτυχε απέναντι να είναι ο κακός μας μπελάς η Ουγγαρία. Ιταλία και Ουγγαρία για να το πω σωστά, γιατί η διαδικασία επί της ουσίας κορυφώθηκε από χθες. Και με δύο ματσάρες που κρίθηκαν στο νήμα σε ημιτελικό και τελικό, το κύπελο είναι δικό μας. Το σημερινό ολοκληρώθηκε με 15-14. Τον αρχηγό Στέλιο Αργυρόπουλο να πετυχαίνει εκείνα τα γκολ τα ξέχαστα που γίνονται πρωτοσέλιδα σε άλμπουμ. Η πρώτη βασική φωτογραφία 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για το μικρόφωνο του Αθήνα 984 θα είμαστε παρέα ως τις 4, είμαι ο Διονύσης Δελής.

Είμα από αυτές τις ωραίες τις ιστορίες που φτιάχνουν έτσι τα καλοκαίρια μας. Ή αν θέλετε που θυμίζουν τα προηγούμενα. Τότε που η δράση δεν αφορούσε κυρίως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αντί να είχαμε κανένα παγκόσμιο κύπελο, ξέρω εγώ, κάθε 4 χρόνια ή το Euro. Αντίστοιχα ήταν με το ευρωμπάσκετ και το μοντομπάσκετ. Δεν είχε όμως άλλα αθλητικά γεγονότα τέτοιου τύπου και έπεφτε το βάρος και στο υπόλοιπο φάσμα του αθλητισμού. Παρακολουθήσαμε με μεγαλύτερη προσοχή όσα συνέβαιναν και μακριά από τα δυο αυτά έτσι βασικά ταμπλό. Όπως λέγαμε χθες με τον Γιάννη Λαμπύρη, αν θα έπρεπε να διαλέξουμε μια εθνική ομάδα για την συνέπειά της, σταθερότητά της και τελικά για τις επιτυχίες της, είναι η εθνική ομάδα πολλών των ανδρών. Είναι παραπάνω από 4 δεκαετίες που είναι συνεπέστατη, είναι πάντα εκεί σε όλα τα μεγάλα αθλητικά ραντεβού. Δημιουργώντας με συνέπεια τις επόμενες γενιές, φτιάχνοντας κορυφαίους αθλητές και κρατώντας έτσι σταθερά τον πύχη ψηλά. Το σημερινό είναι μια τέτοιου τύπου εξέλιξη, είναι μια τέτοιου τύπου δικαίωση. Γιατί λες ότι αυτή η τάξη του 2026 πήγε τη διαδρομή ως το φινάλε.

0: Και μια και είχαμε αφήσει μια κουβέντα στη μέση χθες με τον Γιάννη Λαμπίδη, θα την πιάσουμε από εκεί που την αφήσαμε μετά τον ημιτελικό. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τι είπες χθες, εφάνθη κάποια στιγμή για το χρυσό. Να ήρθε, ρε παιδί μου.
0: Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα συνέβαινε.
1: Αν και είδες ότι συνωμότησε το σύμπαν στο τέλος σε ένα τελικό που πραγματικά η Εθνική ήταν πολύ καλύτερη και ήταν με κυριαρχική εμφάνιση. Αν εξαιρέσει ένα τεράστιο παίκτη, πρώην ερυθρόλευκο του Ζάλενγκη, που προσπαθούσε μόνο στο να μας γυρίσει το μάτι, εκεί που γίνανε 14-14, μας ζώσαν λίγο τα φίδια. Αλλά ευτυχώς ήταν ο τρελός αρχηγός από τον Ιμποσκουμπάκη. Στέλιος ο Αργυρόπουλος και έκανε το νικητήριο γκολ. Θα ήταν άδικο πραγματικά.
0: Και φοβερή ψυχραιμία σε αυτή την τελευταία επίθεση. Κέρδισε τον παίχτη παραπάνω. Εξάντλησε τον χρόνο στο ρολόι. Δηλαδή φάνηκε, ακούστηκε και στη μετάδοση να φωνάζει ο Θοδωρής Βλάχος ότι περιμένεται, ας πούμε. Γιατί προέκυψαν μια-δυο ευκαιρίες να σουτάρουν νωρίτερα. Τελικά βρήκαν τον παίχτη παραπάνω και εκεί έκαναν υπομονή. Έχει μπει ένα δευτερόλεπτο πριν τελειώσει η επίθεσή μας τον γκολ, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και να θυμίσω, Διονύση, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρει ο παίκτης, ο Στέλιος ή οποιοδήποτε, ότι αν το χάσουμε, έχουν εξασφαλισμένα τα πέναλτι Ούγγροι, που είναι μέτρες τα πέναλτι.
0: Και μια επίθεση ολόκληρη. Ναι.
1: Είναι σαν την Αργεντινή στο ποδόσφαιρο λίγο οι Ούγγροι στα πέναλτι. Και έχουν και την επίθεση ολόκληρη χωρίς καν άγχος. Όχι υπό την πίεση που την κάνανε στο τέλος, ξέροντας ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ισοφαρίσουν για να πάνε στα πέναλτι. Γιατί δεν έχει παράταση, θυμίζω, το Πόλο λόγω κόπωσης. Πια την έχουν καταργήσει εδώ και χρόνια. Είναι τεράστια νίκη. Αποκτά μεγαλύτερη σημασία το ότι την παίρνει απέναντι σε μια ομάδα σαν την Ουγγαρία, που είναι η ομάδα μύθος του παγκόσμιου πόλου.
0: Και χθες απέναντι στους Ιταλούς. Και χθες το κάνεις και... από την άμυνα και σήμερα την επίθεση. Χθες ήταν ο Τζορτζάτο, σήμερα είναι, ξέρω εγώ, ο Αργυρόπουλος και ο Σκουμπάκης. Όλη αυτή η ωραία ιστορία. Γιάννη, εσύ το παρακολουθείς τώρα δεκαετίες το πόλο, τα λέγαμε και χθες. Είναι φοβερό πώς παραδίνουν τη σκυτάλη από γενιά σε γενιά και πώς κρατάνε τον πύχη τόσο ψηλά. Δεν έχουμε ανάλογο στον ελληνικό αθλητισμό.
1: Όχι. Σε τέτοιο βαθμό πιστεύω είχαμε στο μπάσκετ, αλλά σε τέτοιο βαθμό νομίζω όχι. Αν αναλογιστούμε, ξαναλέω, τις γενιές που πηγαίναν την Εθνική μέχρι ένα σημείο, αλλά φτάσανε μέχρι ένα τελικό, το αντίστοιχο World Cup το 97, χάσαμε τους Αμερικάνους στο ΆΚΑ. Μιλάμε για Μαυρωτά, Γιαννόπουλο, πρόεδρος τώρα, ο Σαρφάκης, ο Αρώνης, αργότερα Χατζηθεοδόρου, Λούδης, Βολτιράκης, μιλάμε για γενιές παιχταράδων. Και δεν είχαν ονειρευτεί το μετάλλιο. Ξαναλέω, Ολυμπιακούς χάσαμε για λίγο από τη Ρωσία την είσοδο στην τετράδα. Και τώρα βλέπεις μια ομάδα που από το Τόκιο, που θυμίζω το Τόκιο λόγω του κορονοϊού είναι το 21 οι Ολυμπιακοί, από το 21 μέχρι το 26 έχουμε παίξει 5 τελικούς. Και τελικούς τώρα, όχι τελικούς Ολυμπιακών
0: αγώνων.
1: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και World Cup. Έτσι, που το World Cup είναι αμέσως μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γιατί παίζουν οι 6 κορυφαίες ομάδες του κόσμου, ας πούμε, που έχουν μέσα από διαδικασία πρόκρισης. Μπορούσε να υπήρχε έκπληξη που αποκλείστηκαν η Ισπανία από την Αυστραλία, που ήταν οι κάτοχοι, αλλά δεν παίζει ρόλο. Ήταν οι κορυφαίες ομάδες συν την ανώτερη Αυστραλία. Οπότε καταλαβαίνεις αυτό που λες, ότι είναι μια ομάδα. Και επίσης να θυμίσω, χωρίς Γενιδουνιά, χωρίς Ζερβεβά, χωρίς Γκίλα, βασικότατους παίκτες αυτής της εθνικής που έβαλε ο Θοδωρής ο Βλάχος, πήρε πιο νέα παιδιά, άφησε κάποιους παίκτες, το έκανε και σε άλλες διοργανώσεις. Είναι όμως μια φουρνιά 15-20-25 παικτών που είναι σαν ένα, σαν μια γροθιά. Είτε παίζει ο ένας είτε παίζει ο άλλος, βγαίνουν μπροστά. Είναι φοβερή η σκηνή του Σκουμπάκη που πάει και αγκαλιάζει τον Αργυρόπουλο, διότι ο Σκουμπάκης με 5 γκολ έχει διαλύσει την Ουγγρική άμυνα, αλλά χάνοντας το πέναλτι στο 14-12 καταλαβαίνει κανείς το βάρος που έχει όταν βλέπει και σοφαρίζουν οι Ουγγροί. Οπότε πάει και τον πνίγει τον Αργυρόπουλο και λέει μετά είναι τρελός ο αρχηγός, ας πούμε. Ο Θοδωρής ο Βλάχος που πήγε να θυμηθεί τα νιάτα του, κόντριξε να πηδήξει μέσα στο 14-14 να παίξει, για να παίξει μια άμυνα. Είναι πραγματικά μια δικαίωση για μια χρυσή γενιά, η οποία πιστεύω δεν σταματάει εδώ. Αντιθέτως, μπορεί να μας δώσει κι άλλα. Και θα πω κάτι, Διονύση, που είναι πολύ, γιατί είναι ταπεινά παιδιά. Όλες οι δηλώσεις στο αεροδρόμιο φεύγοντας, λύει στόχο στο χρυσό μετάλλιο. Δεν λέγανε όμως πάμε να πάρουμε, δεν βλέπουμε κανέναν. Ταπεινά και σου λέει πιστεύουμε σε αυτήν την ομάδα. Ο στόχος μας είναι το χρυσό μετάλλιο, όχι ένα μετάλλιο. Και πήγανε και το πήρανε. Και αυτό μας έλεγε πριν από λίγο, μιλάγαμε με τον Στέλιο τον Αργυρόπουλο, λέει ότι είναι ταπεινά το είπαμε, γιατί πιστεύουμε σε αυτήν την ομάδα. Έχουμε καταφέρει μέσα από τα παιχνίδια μας να αποκτήσουμε φοβερή αυτοπεποίθηση. Και γι' αυτό πιστεύω θα συνεχίσουμε.
0: Και έχει παίξει και μεγάλο ρόλο, Γιάννη, το κομμάτι των συλλόγων. Δηλαδή, ο Αργυρόπουλος παίζει στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Σκουμπάκης τώρα γύρισε για τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό ήταν. Ο Ολυμπιακός είναι σταθερά μια ομάδα που είναι μέσα στις 3-4 καλύτερες της Ευρώπης. Όλες αυτές οι παραστάσεις προφανώς και μεταφράζονται, έτσι.
1: Μα στην Ελλάδα έπαιζε τα δύο τελευταία χρόνια ο Ζάλανγκη. Και το λέω διότι ήταν ο παίκτης που πήγε να μας γυρίσει μαζί με τον Μαχρέζα, αλλά κυρίως αυτός να γυρίσει μόνο στο τελικό. Μιλάμε για έναν εκ των κορυφαίων Ούγγρων της τελευταίας δεκαετίας στο παγκόσμιο στερέωμα και έπαιζε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Απλά ο άνθρωπος ήθελε να γυρίσει στην Προρέκο, πήγε τώρα πάλι στην Προρέκο που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης του Πόλο, αλλά στην Προρέκο, θυμίζω, έπαιζε ο Κάκαρης. τον οποίο τώρα τον παίρνει Φερετσβάρος και του έχει κάνει αφιέρωμα σαν Ποσειδώνα, ότι έρχεται ο Έλληνας Ποσειδώνας Φερετσβάρος. Δηλαδή αυτά τα παιδιά τα αποθεώνουν στο εξωτερικό, τα παίρνουν κολοσσιαίοι σύλλογοι. Η Φερετσβάρος και η Προρέκο είναι σαν τη Ρεάλ Μαδρίτη, την Μπαρτσελόνα και την Μπάγκερ και τη Γιουβέντους στο Πόλο. Είναι τεράστιοι σύλλογοι και παίρνουν Έλληνες παίκτες.
0: Μα και ο Γιώργος δεν έπαιζε εκεί στην Φερετσβάρος, ήταν που ήταν, ναι.
1: Μπράβο. Ναι, στη Φερετσβάρος, ακριβώς. Και τώρα πάει ο Σκουμπάκης, ο Κάκαρης Φερετσβάρος. Ο Σκουμπάκης ήταν ο άνθρωπος που ηγήθηκε τις αναγέννησης του Παναθηναϊκού, ο οποίος έπαιξε τελικό πρωταθλήματος και κυπέλου μετά από χρόνια. Και ο Κάκαρης επιστρέφει Φερετσβάρος και ήταν Προρέκο, θυμίζω. Τον είχε Προρέκο, δηλαδή που είναι η κορυφαία ομάδα στον κόσμο σε τίτλους.
0: Θα ήταν ωραίο να το συζητάμε περισσότερο, να μην συμβαίνει μόνο τα καλοκαίρια, να το έχουμε στο μυαλό μας και όταν θα έρθει η ώρα για το κύριο ταμπλό. Ανέφερε το παράδειγμα του Παναθηναϊκού, το είπαμε και χθες ότι έχει σημασία, υπάρχει φοβερός Ολυμπιακός, η ενεργοποίηση του Παναθηναϊκού προφανώς θα φέρει έτσι μεγαλύτερο ανταγωνισμό, άρα θα φέρει και περισσότερη συζήτηση γύρω από το Πόλο. Έχουμε τα κορίτσια του Ολυμπιακού που είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Απλά θα μπορούσε να είναι και αυτή η καλή συγκυρία που γίνεται το μεγάλο κολυμβητήριο πλέον στο
1: το κέντρο υδάτινο στίβου. Εγώ πιστεύω αυτό θα αλλάξει. Mm-hmm. Πρόσεξε, είναι δύο κομβικά. Το κέντρο υδάτινο στίβου στον Πειραιά και η αναγέννηση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάπιο, εκεί που μεγάλωσαν γενιές και η εθνική ομάδα έπαιζε χρόνια εκεί. Αυτά τα δύο, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ένα άθλημα το οποίο υστερεί από στο μπάσκετ. Θα πας να βρεις μια μπασκέτα, να βρεις ένα κλειστό παντού, παίζεις. Δηλαδή τα παιδιά αυτά προετοιμάζονταν σε σχέση με τους αντιπάλους τους, μεγάλους αντιπάλους τους, με αντίξωες συνθήκες εντελώς. Πηγαίναν στον Άγιο Κοσμά, τώρα φεύγαν από τον Άγιο Κοσμά, πηγαίναν στο ΆΚΑ, όποτε μπορούσαν στο ΆΚΑ, στη Γλυφάδα. Δεν γίνεται. Δηλαδή πραγματικά είναι πολύ κομβικό αυτά τα δύο μεγάλα έργα. Το ένα είναι κατασκευή και το άλλο κατασκευή από την αρχή. Θα αλλάξουν το επίπεδο, πιστεύω, ακόμα καλύτερα. Μην ξεχνάμε και ομάδες με ιστορία στις ακαδημίες και ακολουθούν τώρα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι Βουλιαγμένοι. Χρόνια. Είναι μέτρες στις ακαδημίες. Με τα Χανιά, Χίος, που βγάζουν ταλέντα, παίρνουν όλες τα πρωταθλήματα στις μικρές κατηγορίες. Και τροφοδοτούν τις εθνικές ομάδες νέων συνήθως, που και εκεί τα μετάλλια πέφτουν βροχή και μετά προωθούνται τα παιδιά στον ανδρών. Δηλαδή είναι πραγματικά είναι μια δεξαμενή που δείχνει να είναι σχεδόν ανεξάρτητη. Είναι βαριά λέξη, αλλά δείχνει να είναι. Δεν νομίζω σε άλλο άθλημα ότι έχουμε τέτοια δεξαμενή ταλέντων.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Και βέβαια και αυτή την ισορροπία σε αγόρια και κορίτσια, έτσι. Γιατί είναι και αυτό, ότι είναι σταθερά στην κορυφή και οι δύο. Δεν είναι. Βλέπεις ότι έχουν καταφέρει πάνω από 20 χρόνια να βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, πότε επιστρέφουν, ξέρεις?
1: Επιστρέφουν Τρίτη μεσημέρι, ώρα Ελλάδος. Γιατί εκεί να πούμε τώρα είναι 10 η ώρα, τώρα έχουν πάει σε ελληνικό εστιατόριο. Τους έχουν ένα γεύμα η Ομογένεια. Απλά δεν θα πάνε μετά σε κέντρο να το ρίξουν έξω, θα ξεκουραστούν γιατί έχουν περάσει μια δύσκολη περίοδο. Αν και είναι νέα παιδιά, βράζει το αίμα τους. Και έρχονται Τρίτη μεσημέρι, δική μας ώρα, Ελλάδος. Πετάνε δηλαδή αύριο, αλλά με τη διαφορά της ώρας είναι 8 ώρες τώρα, νομίζω, μπροστά. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι γύρω στις 11 εκεί. Mm-hmm. Και έρχονται Τρίτη μεσημέρι, πιστεύω θα έχουν και την. Αντίστοιχη, θα έχουν και τα.
0: Μα ήδη έχουν ξεκινήσει οι τηλεγραφήματα, αυτά υπάρχει ενδιαφέρον. Όπου και να γυρίσει το μάτι σου.
1: Θα τα πριν και αυτά, αλλά το θέμα αυτά τα παιδιά πρέπει να νιώθουν ακριβώς τη στήριξη της πολιτείας έμπρακτα. Δηλαδή αυτό που λέμε, αν δεν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί θυμίζω ότι το κέντρο υδάτινο Στίβου ήταν ένα όνειρο του Εραστέχνη Ολυμπιακού και του Προέδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, και σε συνεργασία με την περιφέρεια προσπαθούν να ολοκληρωθεί. Το άλλο, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, είναι πρωτοβουλία του Σίδου Κούβελου που βρήκε χορηγό την Εθνική Τράπεζα και το ξαναφτιάχνε από την αρχή. Είναι σημαντικό λοιπόν και η πολιτεία να βάλει το λιθαράκι της. Ας μην κάνει τηλεγραφία, ας κάνει δύο τηλεγραφήματα λιγότερα και να πει τελείωσε, τι λείπουν, ποιο κολυμβητήριο θα φτιάξουμε αυτό. Γίνονται, δεν θέλω να πω, έχουν γίνει έργα, μην είμαστε άδικοι, αλλά μπορούν να είναι ακόμα περισσότερα.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Αλλά όπως το λες, ανοίγει όρεξη σε τέτοιου τύπου ιστορίες και το να συζητάμε σε μια βάση ότι να κοίτα σήμερα μια ολόκληρη Κυριακή που η κουβέντα είναι γύρω από το Πόλο δημιουργεί και τέτοιου τύπου ερεθίσματα για να πάει
1: ακριβώς
0: όλη αυτή η διαδικασία. Παρακαλώ, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.

0: Ρέντζα Μαρία είναι εδώ ήδη για το δελτίο ειδήσεων. Είμαστε ένα λεπτάκι πριν από τις 3. Ναι, τα είπαμε και νωρίτερα για την Εθνική Ομάδα Πόλο. Δεν είναι ωραίο σε τίτλο ειδήσεων νικήτρια του Super Cup του World Cup.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο, δεν ήτανε. Λοιπόν, θα γυρίσουμε να μιλήσουμε περισσότερο για ποδόσφαιρο. Έχει ένα φιλικό για ΑΕΚ. Έχει πολλά και μεταγραφικά ο Ολυμπιακός. Ελένη Ζαμαρία, έχει μισή.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
3: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: πρέπει στροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική ομάδα πόλο ανδρών κατάκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαιρετικής οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλειας στη Φτιώτιδα. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των δηληστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και την νέα εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα, αναφέρεται στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και την ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων. Σχολιάζει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς και ρωτά αν τα χρήματα θα προέλθουν από την υπεραπόδοση του φόρου στα καύσιμα. Για νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε στην τιμή του ντίζελ, μιλά στο σχολείο του Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτές που θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες ημέρες και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, όπως τονίζει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση. Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός μιλά για μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και του στεγαστικού ζητήματος, σαν οι πολίτες να μην βλέπουν καθημερινά την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης σε αυτά τα πεδία. Τη φωτογραφία και το όνομα του υπόπτου της επίθεσης χθες βράδυ στο Βερολίνο έδωσε τη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Πρόκειται για έναν Γερμανό πολίτη λιβανέζικης καταγωγής 21 ετών, ο οποίος εμφανίζεται ως υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους. Ο φερόμενος ως δράστης οδηγούσε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Κορτολέδο διέταξαν οι αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρνου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά, αφού κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Βουαρκασόν, απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Διονύση Δελή.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούγλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρη 47, Κυψέλη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένη στον Αθήνα 94, σε Sport City πράξη δεύτερη, και αφήνοντας πίσω την σπουδαία επιτυχία της εθνικής ομάδας Απόλλων, κάτοχος του κυπέλου κόσμου εδώ και μερικές ώρες, στο Σιδνεί. Εσείς το ξέρετε, εγώ όμως που παλιός θυμάμαι τον Γιώργο Νικοκύρη να κάνει ρεπορτάζ πόλο στα πρώτα του, άρα φαντάζομαι η χαρά σου σήμερα μεγάλη, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι, εντάξει, και νομίζω ότι άξιζαν αυτά τα παιδιά να πάρουν επιτέλους το πρώτο τους χρυσό, γιατί θυμίζω ότι έχουν παίξει σε άλλους πέντε, είχαν παίξει σε άλλους πέντε τελικούς μεγάλων διοργανώσεων, παγκόσμια, ευρωπαϊκά, World Cup, Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν είχαν καταφέρει να κερδίσουν. Και το σημερινό νομίζω ότι είναι η αρχή όσων μπορούν να ακολουθήσουν, γιατί όταν βγάζεις από πάνω σου ένα τόσο μεγάλο άγχος και ένα τόσο, τόσο μεγάλη πίεση, νομίζω ότι μετά είναι όλα πολύ πιο εύκολα, καθώς το ταλέντο που έχει αυτή η εθνική και αυτή η εθνική, γιατί μεγαλώσαμε με την εθνική πόλο να κάνει τη διαφορά και να βρίσκεται σε τόπο επίπεδο ακόμα και από τη δεκαετία του 80. Και νομίζω ότι μιλάμε και με διαφορά για το πιο επιτυχημένο εθνικό σπορ, έτσι, το πόλο, γιατί δεν είναι μόνο οι άντρες, είναι και οι γυναίκες.
0: Ναι, μα το συζητούσαμε πριν και με τον Γιάννη Λαμπύρη αυτό. Το συζητούσαμε με τον Γιάννη Λαμπύρη, αν και η εθνική μπάσκετ ήταν η επίσημη αγαπημένη, εκείνη είχε κερδίσει την ετικέτα. Στην πραγματικότητα είναι 40 χρόνια τώρα, 4 δεκαετίες και... που η εθνική ομάδα πόλο είναι σταθερά εκεί, συνεπέστατη στα μεγάλα ραντεβού.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι. Νομίζω ότι είναι θέμα, ξέρεις, κόντρας, το ποιος είναι πιο πετυχημένος, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι.
1: Είναι μια πραγματικότητα ότι το πόλο, τις επιτυχίες που έχει φέρει και άντρες και γυναίκες, και σε νέα παιδιά και σε μικρότερες ηλικίες, δεν τις έχουμε δει από κανένα άλλο.
0: Όχι, και είναι και σε συλλογικό επίπεδο πολύ υψηλά. Δεν είναι δηλαδή, οι ομάδες του Ολυμπιακού, ας πούμε, είναι σταθερά εκεί ανάμεσα στις 2-3 καλύτερες της Ευρώπης. Τώρα ο Παναθηναϊκός βάζει και εκεί πολλά χρήματα και φιλοδοξεί και εκείνος, ας πούμε. Ο Εθνικός, η Βουλιαγμένη, η Γλυφάδα, παραδοσιακή.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει να επιδείξει τίποτα.
0: Όχι, αλλά.
1: Ενώ η Βουλιαγμένη, ξέρω εγώ, όπως σωστά είπες, έχει φέρει ευρωπαϊκούς τίτλους, Εθνικός. Συνολικά, γενικά, νομίζω όμως και σε επίπεδο εθνικών ομάδων και σε συλλογικό, επίπεδο, είναι ένα άθλημα που είναι σταθερά στην κορυφή ή γύρω από την κορυφή. Τουλάχιστον, όπως σωστά είπε, 4 δεκαετίες. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο να συζητηθεί για κάποιο άλλο άθλημα. Βεβαίως δεν έχει την ίδια προβολή, δεν έχει την ίδια, το ίδιο ενδιαφέρον από τον κόσμο, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι συνολικά, όχι μόνο στη χώρα μας, παγκοσμίως. Όμως για όσους έχουν τη δυνατότητα ή είχαν τη δυνατότητα να το ζήσουν και να το δουν από κοντά, γιατί η τηλεόραση δεν βοηθάει, είναι αλήθεια αυτό το άθλημα καθόλου, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και συναρπαστικό άθλημα. Δηλαδή πραγματικά από κοντά μπορείς να καταλάβεις, αν είσαι στο γήπεδο δηλαδή, την ομορφιά της υδατοσφαίρισης, του πόλου. Δεν βοηθάει η τηλεόραση, είναι αλήθεια καθόλου.
0: Ναι, μακάρι αυτό το κολυμβητήριο τώρα που γίνεται στον Πειραιά και είναι εκεί στο Multiplex αυτό όλο το οποίο φτιάχνει ο Ολυμπιακός, ναι, να δώσει όθηση και σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όπως το λες αξίζουν τα παιδιά αυτά, πώς να το πω, μεγαλύτερη στήριξη, να είσαι κοντά, να είσαι εκεί και να μην τους θυμάσαι μόνο τα καλοκαίρια επειδή φορούν το εθνικό σκουφάκι και επειδή έρχεται μια να είσαι εκεί και να μην τους θυμάσαι μόνο τα καλοκαίρια επειδή φορούν το εθνικό σκουφάκι και επειδή έρχεται μια επιτυχία.

0: βρέμη για τον Ολυμπιακό στο Πάτσι, δεν ήταν πρώτη φορά. Αλλά ήταν μετά από 5 συνεχόμενα Final Four, χθες αυτό που λέμε ότι παιδί μου να το πάρουμε επιτέλους, να μας φύγει από πάνω και μετά θα είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Και πραγματικά πιστεύω ότι για την Εθνική θα είναι πολύ πιο άνετα από εδώ και πέρα. Καταλαβαίνουμε όλοι, φαντάζομαι, πόση μεγάλη ψυχολογική πίεση είναι έχοντας 5 χαμένους τελικούς.
1: Έτσι είναι. Προφανώς από ένα σημείο και μετά το κουβαλάς αυτό το πράγμα και το βρίσκεις απέναντί σου.
0: Το νιώθεις κατάρα.
1: Μα νιώθεις ότι θα συμβεί, δεν είναι. Δηλαδή στο σουτ του Γιούλα, ας πούμε. Ναι, ένιωθες ότι θα συμβεί, ας πούμε.
0: Και στο σημερινό τελικό η Εθνική ήταν 11-14 μπροστά. Δηλαδή ήταν ένα σκορ που πια στο πόλο 3 γκολ διαφορά για 4-5 λεπτά από το τέλος. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και μας το γυρίσανε, μας το κάνανε 14-14 40 κάτι δευτερόλεπτα από το τέλος. Και λες, δεν γίνεται, πάλι θα το χάσουμε. Γιατί οι μαγιάροι μας την έχουν κάνει αρκετές φορές και σε τελικούς. Αλλά από εκεί βρήκαν τη δύναμη και τα καταφέρανε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα αλλάξει και ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο. Μάλλον θα φτάσει, μπορεί να μείνει εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πόλο και στους άντρες, γιατί οι γυναίκες είναι ήδη στην κορυφή.
1: Λοιπόν, θα σε γυρίσω πίσω καμιά 20 χρόνια. Εγώ θα επιμείνω στον Ολυμπιακό και στο διπλό στη Βρέμη.
0: Ναι, ναι.
1: Έβλεπα τώρα, ξέρεις, Παρασκευή, Σάββατο τα δύο φιλικά, τα τελευταία επί Ολυμπιακού εδάφους. Εντάξει, τα αποτελέσματα προφανώς δεν παίζουν κανένα ρόλο, αλλά δεν πάβει να είναι γράφει λογαριασμό στο τέλος. Δηλαδή, έγραψε adverb Ολυμπιακός 3-0. Μέχρι το 68 ήταν 0-0, έλειξε 3-0. Χθες ο Ολυμπιακός ήταν καλός για πάλι κανένα 70 λεπτό, προηγήθηκε με 2-0, έχασε 2-3. Και θυμόμουν εκείνο το απίθανο καλοκαίρι του 2006, για να δεις παιδί μου πόσο παράξενα είναι τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει το γιαγιά του ρε. Είναι σε μια περίοδο που έχει τελειώσει η προηγούμενη καλή ομάδα του, ξέρεις, αυτή η ομάδα που είχε χτίσει ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς με τα χέρια του και είναι στη μετάβαση. Έχει εμφανιστεί ο Τροτ Σόλιντ, ο οποίος ο μύθος λέει ότι τον εισηγήθηκε ο Πάρ Ζέτεμπεργκ, πρωταθλητής με την Μπριζ τότε ο Σόλιντ. Είναι πια στο δεύτερο καλοκαίρι του, έχει πάρει τον double την πρώτη χρονιά και είναι πάλι χρονιά έτσι Μουντιάλ, που σημαίνει πολλά φιλικά παιχνίδια και αυτά. Σου θυμίζω λοιπόν, Ολυμπιακός, ναι, είναι το 6 που του Ρέ αποφασίζει ότι θα συνεχίσει μόνο στην καριέρα στη Μονακό, δεν ρώτησε κανέναν, με τον Δημήτρη Σέλουκ. Λοιπόν, Ολυμπιακός Blackburn 5-0. Μετά από κανένα δύο μέρες Ολυμπιακός Βέρντερ 4-0. Η Βέρντερ τότε στις 3-4 καλύτερες ομάδες της Γερμανίας. Η Blackburn σταθερά στη δεκάδα της Premier League. Πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκη, φιλικό, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ολυμπιακός Ρεάλ Σοσιεδάδ 5-1. Και έχει χάσει ο κόσμος το. Δηλαδή έχει αποπροσανατολιστεί τι γίνεται. Παίκτες δεν έχουν αλλάξει. Ο Φέλιξ Μπόρχα είχε έρθει, κόμπρα εκείνο το καλοκαίρι.
0: Κόμπρα.
1: Ναι.
0: Και ο Αντού πρέπει να είχε έρθει μετά.
1: Ναι, είναι το καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός έχει φροντίσει να πάρει 4 ελεύθερους από νωρίς. Τον Ντομή, τον Ζεβλάκοφ, του θυμάσαι, τον Μπούτλινα.
0: Ναι.
1: Είναι εκείνο το καλοκαίρι που τα έχει κάνει όλα νωρίς, ας πούμε.
0: Και αν θυμάμαι καλά, πρεμιέρα πρέπει να έχει φάει 4 γκολ στο Καρεσκάκη από τη Βαλένθια.
1: 12 Σεπτεμβρίου, εκεί θα κατέληγα.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί κάνει μια δήλωση, το βρήκα χθες, βρήκα μια δήλωση του Σόλιντ μετά το 5-1 με τη Σοσιεδάδ και λέει, ξέρω, λέει, ότι βρισκόμαστε στο σημείο που θέλω και αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, ειδικά στο γήπεδό μας, δεν θα μπορεί να μας σταματήσει κανείς. Είναι ο καημός του Champions League τότε, του να κάνει ο Ολυμπιακός μια νίκη, αυτό να περάσει, ας πούμε, και ξεκινάει η χρονιά με 2-4. Γιατί στα λέω όλα αυτά, γιατί πόσο βάζεις και να μην θες, πόσο βάζεις τον εαυτό σου στον πειρασμό να ασχοληθεί με ένα αποτέλεσμα φιλικού αγώνα. Έβλεπα, ρε παιδί μου, χθες και στα social media και αυτά, ότι να κοίτα, ο Ολυμπιακός δέχεται πολλά γκολ και γρήγορα και σε 2 δεκάλεπτα όπως την πάτησε. Δημιουργεί ένα κλίμα, ενώ στην πραγματικότητα τα φιλικά τι είναι εργαλεία στα χέρια του προπονητή.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι. Δεν θα διαφωνήσω σε πολλά από αυτά, λες, και κανένα ουσιαστικά. Απλά θα σε πάω ακόμα πιο πίσω, επειδή εγώ είμαι πιο μεγάλος από σένα. Το θυμάστε το Σταύρο το Διαμαντόπουλο, του Ολυμπιακού. Είχε κάνει τότε ο Ολυμπιακός ένα ξεκίνημα 15-15, τα 10-11 πρώτα φιλικά. Μετράνε και τα.
1: Ναι, αλλά ήταν με τις μπιδαρίες τότε ακόμα.
0: Ναι, ναι, αλλά τότε ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει πρωτάθλημα. Τότε ο στόχος ήταν να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Τότε ήταν τα πέτρινα, βέβαια.
0: Γεια σου, ναι, σωστά. Τώρα όσο είναι το Solid, εντάξει, κάτω τη γνώμη μου, να μου επιτραπεί έκφραση μεγάλος παπατζής σε αυτό που ήθελε να πουλήσει στον Ολυμπιακό, ότι ήταν, γιατί δεν ήταν αυτό που παρουσίασε.
1: Δεν είχε συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι σε δικαιώνει η εξέλιξη του Τροτ Solid. Δηλαδή, φεύγοντας από εδώ, παρότι δεν ήταν μεγάλος. Ξέρεις, ο Σόλιντ είναι ο πρώτος προπονητής που επί της ουσίας έβαλε στο χάρτη την Bodo Glimt. Η πρώτη του επιτυχία, γιατί η Bodo Glimt δεν την αφήνανε να είναι στην πρώτη κατηγορία, ήταν πολύ μακριά και όλη αυτή η ιστορία με τους καιρούς κλπ. Είναι ο πρώτος που κερδίσει

0: Τρόπαιο. Στα μέσα τη δεκαετία του 90 έχει πάρει ένα κύπελο και αυτά. Το έχει αυτό μετατρέψει σε καριέρα στη Ρόζενμπορκ. Πηγαίνει να διάσει η Ρόζενμπορκ, τότε είναι ομαδάρα, τα θυμάσαι. Στο Champions League.
1: Ναι, Ρόζενμπορκ, ναι, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Σκανδιναβία.
0: Και παίρνει το διαβατήριο για το Βελγίο, που βρίσκεται στην Μπριζ και κερδίζει ο άνθρωπος το πρωτάθλημα εκεί κλπ. Ήταν αρκετά πετυχημένο. Δηλαδή τώρα το να φέρει. Ο καλός παίκτης της Μπριζ, ο Τζόλης, πήγε με 40 εκατομμύρια στην Άρσεναλ φέτος. Για να το καταλάβουμε πώς είναι.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει 2 πρωταθλήματα σε 3 χρόνια τότε ο Σόλιν στο Βέλγιο. Θεωρείται καλός προπονητής. Αλλά μετά δεν έχει ξανακάνει τίποτα. Δηλαδή γύρισε στην Γκέντ.
1: Τίποτα, δεν εξαφανίστηκε. Πραγματικά δηλαδή είναι αυτό που λέμε, εξαφανίστηκε. Γενικά δεν ήταν. Εγώ περισσότερο το θυμάμαι για το έχουμε 12 βαθμούς να διεκδικήσουμε. Με την επόμενη αγωνιστή του Champions League έχουμε 9 βαθμούς να διεκδικήσουμε.
0: Καταστροφή ήταν αυτό που έγινε στη Νέα Ορλεάνη και τέτοια.
1: Ναι, ήταν αυτό που μέταγε αντίστροφα. Οκ, τα φιλικά είναι πολύ ωραία για να περνάμε τα καλοκαίρια. Αν έχει και διακοπές, να ράξει με μια μπύρα με τους φίλους σου σε ένα μαγαζί μπροστά στη θάλασσα και να χαζέψεις τα παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι αν είχε κερδίσει 3-0 Ολυμπιακός στην Αντβέρπη, αν είχε ανατρέψει ο Ολυμπιακός το χθεσινό μας με την Αλκμαρ από 0-2 σε 3-2. Θα μπορούσαμε να μπούμε να κάνουμε μια κουβέντα με μεγαλύτερη βάση, αν και εφόσον ο Μεντιλίμπαρ είχε στο μυαλό του τελείως διαφορετικά να αντιμετωπίζει αυτά τα φιλικά, όχι φέτος και πέρσι και πρόπερσι. Τι κάνουμε με τη Λίμπαρ? Βάζει 2 φιλικά κολλητά.
0: Στο τέλος πάντα της εβδομάδας, γιατί η εβδομάδα έχει δουλέψει.
1: Ναι. Είναι στάντα Παρασκευή Σάββατο. Δεν διαλέγει τυχαία από το Παρασκευή Σάββατο, γιατί
0: κάνει
1: του αρέσει.
0: 3 χρόνια ο άνθρωπος. Ναι.
1: Σωστά. Δεν δοκιμάζει δεκάδα. Δεν βάζει το ένα μάτι τα δεύτερα και στο άλλο μάτι είναι δεκάδα την καλή για να δοκιμάσει και να πει εντάξει να παίξουμε και οι άλλοι. Μπερδεύει τα πράγματα, μισούς, άντε 5-6 ξέρω εγώ, 5 με αναδρομαντική, 6 βασική. Δεν κάνει πολλές αλλαγές.
0: Σταδιακά τους δίνει περισσότερο ποδοσφαιρικό χρόνο, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή μεγαλώνει τον όγκο συμμετοχής. Ξεκινάνε τα φιλικά και παίζουν από ένα ημίχρονο οι παίκτες. Και όσο περνάει ο καιρός, οι παίκτες αρχίζουν και παίζουν περισσότερο. Δεν παίζουν στο άλλο, αλλά παίζουν, ξέρω εγώ, 70-20, 60-30. Έτσι, και φτάνει σε σημείο χθες, υπάρχουν 5 που έχουν παίξει 90 λεπτά. Που σημαίνει ψάχνουν να βρω αγωνιστικό ρυθμό και σιγά σιγά, ξέρεις, πατάω τα πόδια με 90 λεπτά σε έναν αγωνιστικό χώρο.
1: Εγώ θεωρώ ότι πλέον ο Μεντιλίμπαρ δεν κοιτάει να δοκιμάσει την 11 που έχει στο μυαλό του.
0: Όχι,
1: γιατί ήδη έχει μια 11 στο μυαλό του για το πρώτο επίσημο μάτι με την ΑΕΜΕ και στις 4 Αυγούστου στο Καραϊσκάκη. Κοιτάει πρωτίστως να δείξει σε όλους ότι είτε παίζει ο Κουτσίδη είτε ο Πιρόλα, εγώ έτσι θέλω να παίζετε.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Αυτή είναι η πρώτη του λογική. Δηλαδή, είτε θα μπει ο Φίλης στον άξονα, είτε θα μπει ο ποιο παιχταρά θα έρθει, ξέρω εγώ, μεταγραφή. Το ίδιο και θα είναι βασικό. Το ίδιο είναι. Εγώ θέλω να παίζετε έτσι, για να καταλάβετε την λογική μου. Πόσο εδώ, μάλιστα, όταν είναι 3 χρόνια σε μια ομάδα που ακόμα οι περισσότεροι τον γνωρίζουν. Παρότι ο Ολυμπιακός είχε αλλάξει πολύ, η πλειοψηφία ήταν και είναι και μαζί του στον Ολυμπιακό. Και βεβαίως να τσεκάρει κάποια ατομικά πράγματα που θέλει, νομίζω, από κάθε ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, χτες τον είδαμε να βάζει το Ροντινέ στον άξονα. Έπαιξε δίπλα από τον Εγκαρθία. Ο Ροντινέ μόνο τον αδοφύλακασε.
0: Ναι, από τον τραυματισμό του έσαι και μετά τον έστειλε εκεί. Μα καλά, αυτό δείχνει και την εξάρτηση.
1: Είχε παίχτες να βάλει εκεί.
0: Σωστά, έβαλε το Μασούρα να παίξει από το 35 που είναι αυτός ο τραυματισμός, 32
1: σωστά,
0: ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι δείχνει το βαθμό εξάρτησης στο μυαλό του προπονητή, το πόσο σημαντικό είναι ο Ροντινέι. Δηλαδή, όπως το λες και τραυματοφύλακα τον έβαζε. Του έχει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη.
1: Ναι, γιατί μπορεί στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή να σκέφτηκε ότι επειδή δεν ξέρω τι έχει έσαι, ο οποίος δεν έχει κάτι σοβαρό, το πιθανότερο την Τρίτη να προπονηθεί, Τετάρτη τέλος πάντων. Λογικά θα είναι έτοιμος για την ΑΕΜΕΚΙΝ κανονικά για να παίξει βασικός. Αλλά μπορεί εκείνη τη στιγμή να είπε, δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρει κανείς να του πει με σιγουριά τι έχει ο ΕΣΕ. Τι έχω αυτή τη στιγμή έτοιμο. Από αυτό που έχω έτοιμο μπορεί να μην είμαι σε 100% σίγουρος. Επειδή ο Ροντινέι είναι ένα παιδί που μπορεί να κάνει τα πάντα, εν πάση περιπτώσει ακόμα και σε συνθήκες δύσκολες, να τον δω. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να τον βάλω τελικά εκεί. Γιατί στα άκρα έχω λύσεις. Περισσότερες από ό,τι στον άξονα τελικά, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση στον Ολυμπιακό με το ρόστερ που είχε αυτή τη στιγμή. Λέω κάτι το οποίο μπορεί να συμπεραίνω, έτσι. Δεν
0: είναι άδικο. Είναι κάποια παιδιά τα οποία, μα αν ρίξεις μια ματιά σε αυτά τα 2,5 χρόνια του Μεντιλίμπαρ, στις συμμετοχές των ποδοσφαιριστών, υπάρχει μια πεντάδα ποδοσφαιριστών που έχει εντελώς διαφορετικά νούμερα στην εποχή Μεντιλίμπαρ σε ό,τι αφορά στις συμμετοχές. Ο Ροντινέι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Ελκαμπή, ο Ροντινέι, ο Τσικίνιο, ο Τζολάκης είναι παιδιά τα οποία δεν βγαίνουν βγαίνουν από την ομάδα. Ο ΕΣΕ, αυτή η πεντάδα είναι ο πραγματικός κορμός του Ολυμπιακού στα 2,5 χρόνια του προπονητή. Θα ήταν και ο Φορτούνης αν δεν έφευγε. Θα ήταν, ξέρω εγώ, και ο Μποντένς αν δεν έφευγε. Αυτή η πέντε όμως είναι ο πραγματικός κορμός αυτή τη διαδικασία και αμέσως μετά ακολουθεί στις συμμετοχές ο Ρέτσος. Με πήρε τηλέφωνο Τρότ Σόλιντ, να σου πω πολλά χαιρετίσματα. Το κοιτάζω τώρα δηλαδή, αξίζει να το πω. Πρωταθλητής στη Νορβηγία 98 Ρόζεμποργκ, κυπελούχος με Μπόντο Γκλιμπ το 93. Πρωταθλητής Βέλγιο με Μπριζ το 3 και το 5, κυπελούχος το 2 και το 4. Πρωταθλητής Ελλάδας το, πώς το λένε, το 5 και το 6, ναι, κυπελούχος το 4-5. Και κυπελούχος στην Ολλανδία σε πληροφορώ το 2009. Άρα έχει πάρει τρόπαια σε 4 χώρες. Και εμείς τον κατηγορούμε.
1: Εντάξει τώρα, δεν ήταν και τώρα φοβερό, δεν είναι ότι και να μου πεις δεν είχαμε αλλάξει τη γνώμη τώρα. εγώ θεωρώ ότι γενικά ήταν από αυτό που λέμε ότι ήρθε ο ξένος να παρουσιάσει κάτι το οποίο δεν μπορούσε έτσι αλλιώς. Τότε και με τον Ολυμπιακό να έχει ένα πανίσχυρο ρόστερ, για να θυμόμαστε εκείνα τα χρόνια γιατί έχουν περάσει, και τους άλλους να μην έχουν καλή ομάδα, ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε καν στο χάρτη για διεκδίκηση πρωταθλήματος τότε. Ήταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Και ο Παναθηναϊκός και αυτός δεν ήταν στα καλύτερα του. Είχε πάρει το πρωτάθλημα το 4 και μετά είχε ξαναρχίσει ο Ολυμπιακός με τον Μπάγερ και ξανά παίρνει. Δηλαδή ήρθε και πήρε μια ομάδα που ήταν ήδη πρωταθλήτρια ο Σόλιντ, αλλά ο Κόκαλης όταν ήταν στον Ολυμπιακό θεωρούσε ότι με το Σόλιντ μπορεί να κάνει στην Ευρώπη το κάτι παραπάνω, που δεν το έκανε και γι' αυτό και πώς έκατσε, 2,5 χρόνια έκατσε τελικά.
0: 1,5, γιατί το έφυγε το τα Χριστούγεννα του 6 και επέστρεψε ο Τάκης Λεμονής.
1: Ναι.
0: Και είναι μια χρονιά που κοίτα να δεις πώς κάνει κύκλους η ζωή. Ο Ολυμπιακός παίρνει εύκολα το πρωτάθλημα και το δεύτερο, δηλαδή το παίρνει ο Τάκης Λεμονής. Και στο τέλος υπάρχουν αποδοκιμασίες. Το στυλ, θυμάσαι τα πρωτοσέλιδα 11 μικρούς τωροσίδιδες, ότι επιτέλους ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει 11 σαν τον τωροσίδι, ας πούμε, και να ξεκινήσει από την αρχή.
1: Ναι, γιατί το πρωτάθλημα, κοίτα, όταν μια ομάδα παίρνει 7 σερί και μετά γίνεται μια μικρή διακοπή, ένα διάλειμμα, το παίρνει ένα άλλος Παναθηναϊκός και μετά παίρνει 5 σερί, δεν σου άρχει το πρωτάθλημα. Λες, οκ, για ναι, το πρωτάθλημα το παίρνει πανεύκολα, θα κάνουμε κάτι στην Ευρώπη.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι έτσι πια σήμερα, όμως. Επίσης θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία 4 έχει κερδίσει το 1.
1: Όχι, αλλά κοίτα όμως ποια είναι η διαφορά. Ο τωρινός Ολυμπιακός μπορεί να μην παίρνει τόσο εύκολα τα πρωταθλήματα όπως τα έπαιρνε παλιά ή μετά ή στην πρώτη εποχή του Μαρινάκη, γιατί θυμίζω 7 ξεκίνησε ο Μαρινάκης. Έτσι, δηλαδή ήρθε και άλλη μια 7 μετά.
0: 11 έχει πάρει. Στα 16 χρόνια του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει 11 ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, υπάρχει όμως η ευρωπαϊκή επιτυχία στον Ολυμπιακό που σε κάνει να μην νιώθεις τόσο άσχημα αν δεν παίρνεις το πρωτάθλημα. Δηλαδή όταν έχεις πάρει το conference ή όταν η ομάδα έχει κάνει καλές πορείες στο Champions League, στο Europa, βλέπεις μια διαφορετικότητα στον Ολυμπιακό από εκείνα τα χρόνια που συζητάμε, τότε είναι πιο εύκολο να δεχτείς ότι δεν θα παίρνω και τα πράγματα κάθε χρόνο. Αν θέλεις να το πάω και πιο πολύ οπαδικά, ειδικά όταν στο ίδιο διάστημα ο Παναθηναϊκός, που είναι ο μεγάλος αντίπαλος του Ολυμπιακού, μην γελιόμαστε, αυτό κοιτάνε ο οπαδός του Ολυμπιακού κυρίως, έχει να πάρει πρωτάθλημα από τότε που είχα μαλλιάσει την κυριολεξία. Δεν κάνω πλάκα. Απλώς το 2010 είχα χωρίστρα. Έτσι το θυμάσαι πολύ.
0: Από το 2010, ναι, αλήθεια.
1: Από το 2010.
0: Λοιπόν, δεν θα γλιτώσεις μετά τις ιστορικές αναδρομές. Η αλήθεια είναι ότι τέλη Ιούλη και λίγο πριν τα προκριματικά, γιατί πραγματικά είναι μια εβδομάδα μακριά. Είναι 3η-4η του μήνα, σωστά είπες. 9 το βράδυ στο Καραϊσκάκης είναι το πρώτο μάτς με την Αϊμέγγεν. Τρίτος προκριματικός του Champions League στο μονοπάτι μη πρωταθλητών. Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς ανοιχτούς λογαριασμούς, Γιώργο. Είτε γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, είτε γιατί έτσι έφεραν τα πράγματα. Έχει πολλά ανοιχτά.
1: Ένας όμως είναι πάρα πολύ.
0: Ο τερματοφύλακας, δεν διαφωνείς.
1: Βέβαια, η ομάδα ξεκινάει από τον Άσο. Mm-hmm. Και φτάσαμε τώρα να είμαστε Δευτέρα. Μπαθετός, Δευτέρα εξημερώνει αύριο. Την Τρίτη είναι η επόμενη προπόνηση στην ομάδα. Και αυτή τη στιγμή είναι ο Πόποβιτς με τον Στουρνάρα. Είναι και δύο παιδιά που ήταν και φέτος. Δηλαδή, δεν πήγε κάποιο είχε μείνει από πέρσι. Ο Μπότης.
0: Ναι, δεν είναι ο Πασχαλάκης, ας πούμε, που λες ότι ήταν εδώ 3-4
1: χρόνια. Εντάξει, και έχω να παίξω ένα θεματοφύλακα βασικό, ρε παιδί μου. Ναι, εμπειρός είναι οτιδήποτε. Είναι όλοι καινούργοι. Μπορεί κάποια παιδιά αυτά να έχουν δείξει καλά, καλό πρόσωπο στην προετοιμασία. Απ' την άλλη όμως το ρίσκο είναι τεράστιο, γιατί θα πας με έναν Άσο που είναι σίγουρα καινούργιος. Όποιος και να είναι και ο
0: Πόποβιτς θα παίξει. Δεν νομίζω να διαφωνούμε ότι θα παίξει ο Πόποβιτς την Τρίτη. Δεν θα έχει την Τρίτη,
1: μόνο ένας υπάρχει που κατά τη γνώμη μου, αν την Τρίτη άντε αν θες Τετάρτη βαριά βαριά είναι στο ready, μπορεί να παίξει την επόμενη Τρίτη βασικός.
0: Μόνο σας. Άλλες,
1: κανείς άλλος. Ναι, γιατί είναι ένας παιδί που είναι τρία χρόνια στον Ολυμπιακό, ξέρει πολύ καλά τα πράγματα της καταστάσεις, θα βρει γνώριμα πρόσωπα, δηλαδή θα βρει άτομα που ήταν τότε στην ομάδα, θα βρει επιτελείο που τότε το ήξερε και θα μπει κατευθείαν. Δηλαδή μόνο αυτό τώρα, επειδή δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα τι κάνει η Γούλη στην προετοιμασία της, που φαντάζομαι ότι τρέχει γιατί είναι τσάμπιος και ξεκινάνε νωρίς, άρα κάνει κανονικά προετοιμασία, δεν θα έχει δηλαδή και τέτοιο θέμα από πλευράς ετοιμότητας. Μόνο αυτός, όποιος άλλος και αν έρθει, που αυτή τη στιγμή δεν βλέπω και κανέναν άλλον μεταξύ μας.
0: Εντάξει, δηλαδή, σίγουρα ψάχνει, να σου πω την αλήθεια.
1: Ένα συμβόλαιο Premier League, ο Ερέρα δεν τον δίνει, ο Σασούνα γράφανε σήμερα οι Ισπανοί. Ποιος είναι ο επόμενος, ο Λιβάκοβιτς, θυμόσαστε.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr. Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Θα είναι πολύ σημαντικό να είναι διαθέσιμος ένας ακόμη, γιατί μπορεί να υπάρχει ένας τραυματισμός, ένα αυτό, ξέρεις πώς είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να καταρτήσεις λίστα επίσης. Για να πρέπει να έχεις μια λίστα να την καταθέσεις μέχρι τις 30 του μήνα. Αλλά φαντάζομαι ότι και αυτό
1: το ζητάει. Ο Τουρνάρας είναι Έλληνας. Δηλαδή, αρχίζει για αυτή την κουβέντα τώρα. Ο Τουρνάρας δηλαδή μπαίνει στη λίστα, δεν έχει πρόβλημα. Να πείτε ότι είναι ξένος πιο από κάτω και δεν ξέρω σίγουρα αν μπορώ να το δηλώσω για να έχουμε τέτοιο μπλέξιμο. Γιατί θα αναγκαστεί με τη λίστα που έχει αυτή τη στιγμή να κόψει κάποιους ξένους Ολυμπιακούς. Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
0: Να.
1: Και άρα λοιπόν, ξέρεις από αυτούς που
0: έχει
1: χρειάζεται 20, για να δηλώσει.
0: Έχει 20 και μπορεί να παίξει ένα 17. Ναι, άρα και εκεί έχει ένα θέμα. Τέλος πάντων, είναι σίγουρα μια ιστορία ο τερματοφύλακας. Φαίνεται ότι έχει και άλλες. Γιατί ο Κώστας Καραπαπάς είπε ότι προσπαθούμε να φέρουμε και ένα οχτάρι, είπε, μέχρι να ξεκινήσουν τα προκριματικά. Άρα είναι πάντα στην κουβέντα αυτός ο box to box, ας πούμε, που είναι στα μεταγραφικά καιρό για τον Ολυμπιακό. Διαβάζω ότι σήμερα έχει επιστρέψει το Κάνσας, λέει, για τον Αντρέ Λουίζ. Είναι με καμιά 19-20 εκατομμύρια και ο Αντρέ Λουίζ.
1: Δεν έπαιξε χθες. Μα με το που είδες ότι δεν είναι εκτός χθες, δεν διάσου. Δηλαδή να είσαι καλά, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Δεν έχει κανένα λόγο να μην τον βάλει χθες να παίξει από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι, για να μην παίξει χθες. Όπως σύμφωνα με όσα φαίνεται και έχουν γίνει γνωστά, ο ίδιος ουσιαστικά είπε ότι παιδιά, επειδή μου έχουν μέχρι να ενημερώσει ότι έρχεται πρόταση, μην το κουράζουμε. Να το πω απλά και λαϊκά, μην γίνει κανένα τραυματισμός δηλαδή για τη μεταγραφή. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα μέσα στην εβδομάδα και αυτός θα φύγει. Αν και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που δεν ήταν ποτέ στον κορμό της ομάδας, έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν πάβει να είναι μια ανοιχτή.
1: Δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο θέμα με την Λίμπα, δηλαδή, που θα φύγει ο Αντρέ Λουίζ.
0: Είναι και η ιστορία του Ορτέγκα όμως. Γιατί και στην Αργεντινή γράφουν, ξέρεις ότι ο Ορτέγκα είναι μια περίπτωση που.
1: Ναι.
0: Πολύ γρήγορα, ας πούμε.
1: Δεν δίνει λεφτά παραπάνω όμως. Σύμφωνα με αυτά που γράφουν και οι ίδιοι, δηλαδή, και είναι στα 4 εκατομμύρια ότι έχουν μείνει. Που δεν θέλει τόσο ο Ολυμπιακός, θέλει παραπάνω. Όλα αυτά βεβαίως είναι σχετικά, γιατί για να φύγει ο Ορτέγκα πρέπει να πάρει κι άλλα αριστερομπάκ.
0: Αυτό θέλω να σου πω, ότι όλα αυτά τώρα είναι πολλά μαζεμένα για μια ομάδα που σε μια εβδομάδα παίζει προκριματικό και μάλιστα όχι ένα τυχαίο προκριματικό. Ο Ολυμπιακός παίζει μέσα στο καλοκαίρι του μια αναβάθμιση 20 εκατομμυρίων. Το να βρεθεί από τη League Phase του Europa που είναι εξασφαλισμένη στη League Phase του Champions League είναι ένα τεράστιο έσοδο και βέβαια είναι και το πρώτο παράσημο στο πέτο της χρονιάς. Γιατί είναι αλλιώς να πεις ότι κατάφερα να παίξω ξανά στο Champions League και είναι αλλιώς να πεις ότι δεν μπόρεσε και από τον πρώτο προκριματικό, ας πούμε, υποχρεώθηκα σε αυτό που είχα εξασφαλισμένο από το
1: Μάιο. Για όλα όσα είπες, υπάρχουν όμως λύσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με τη Λίμπαρ μπορεί να κατεβάσει μια δεκάδα έτοιμη, η οποία θεωρώ ότι θα στηριχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στους περσινούς παίχτες με ένα-δυο ενισχύσει από τους φετινούς, εφόσον και ο Ρέτσος είναι καλά, γιατί ούτε το Ρέτσο τον είδαμε στο τελευταίο φιλικό να παίζει, έτσι. Εκεί όμως που το θέμα είναι που κανονικά φαντάζομαι και στον Ολυμπιακό θα θέλανε χθες να το έχουν λύσει. Είναι ο τερματοφύλακας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι, ακόμα και αν παίξει ο Πόποβιτς, όπως το είπε σωστά πριν. Ακόμα και αν παίξει βασικός ο Πόποβιτς, είναι σημαντικό να υπάρχει και ο τερματοφύλακας, που προφανώς θα έρθει για πρώτος.
0: Βρέθηκε 6 Αυγούστου να παίζει ο Ολυμπιακός το, πώς το λένε, με τη Γούλφς, εκείνο το περίφημο μάτς με θέα στο, θυμάσαι που θα γινόταν Final Eight, Europa League, ναι, με Μπόμπι Αλέν. Γιατί είχε χτυπήσει ο Ζωζησά. Δεν μπορείς να ρισκάρεις να πας με ένα τερματοφύλακα. Η αλήθεια είναι ότι παίρνεις πολύ μεγάλο.
1: Που είχε κάνει και λάθος στο κόλασμα μεγάλα.
0: Στο πέναλτι του Ποντένσε, στο τρίτο λεπτό. Στο τρίτο λεπτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να μπει σε μια διαδικασία, μια ομάδα η οποία είναι σε αυτό το υψηλό επίπεδο, να πει ότι εγώ θα πάω να παίξω με ένα τερματοφύλακα κορώνα γράμματα. Δεν γίνεται. Προφανώς θα πρέπει λοιπόν μέσα στις επόμενες ημέρες, ξαναλέω ότι μέχρι τις 30 του μήνα είναι η λίστα. Βεβαίως, αν δεν κάνω λάθος, αν τα θυμάμαι σωστά,
1: έχεις
0: μια αλλαγή πάντα.
1: Η οποία γίνεται.
0: Ναι, αλλά υποθέτω ότι αυτό το 30.
1: Όχι, θεωρώ ότι αύριο δεν βλέπω το λόγο δηλαδή. Παρά είναι, γιατί κοίτα να σου πω κάτι τώρα. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα με το Τζολάκι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή δεν κυλούσε ήρεμα η χρονικά το καλοκαίρι και ξαφνικά ο Τζολάκης είπε: παιδιά, εγώ θέλω να φύγω, γεια σας, δεν αντέχω άλλο και θέλω να πάω στην Premier League να παίξω στη Χαλ. Ή ήρθε κομίτης μια πρόταση από τη Χαλ και λέει: Παναγία μου, τι να κάνω τώρα, πρέπει να φύγει. Το ξέραμε από το Γενάρη ότι οι πιθανότητες είναι πολύ, πολύ αυξημένες το καλοκαίρι να πουληθεί ο Τζολάκης, ο οποίος το συμβόλαιό του λύγει το καλοκαίρι το επόμενο, έτσι. Δηλαδή, ή θα ανανέωνε ή θα έφευγε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Ολυμπιακός θα θέλει πάρα πολύ να τον ανανεώσει. Αλλά όπως είναι λογικό, ο Τζολάκης θέλει να πάει να παίξει πλέον σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Και ποιος να τον αδικήσει. Μιλάμε για ένα παιδί που είναι χρόνια στην ομάδα, ήταν βασικό στο κύπελο του 19.
0: Βέβαια. Το 17 του είναι ο νεότερος που σήκωσε κύπελο, όπως το λες.
1: Στο Βόλο, στον τελικό με την ΑΕΚ, τότε με επί κορονοϊού. Έχει πάρει ευρωπαϊκό βασικός με τον Ολυμπιακό. Έχει πάρει double. Έχει παίξει στην εθνική μέσα από τον Ολυμπιακό. Τα έχει κάνει όλα.
0: Νιώθει ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ναι, δεν αμφιβάλλει.
1: Και έχει ένα τρομερό ταλέντο που πραγματικά μπορεί να παίξει υψηλό επίπεδο. Δεν τρέχει από τα πάτες ο Τζολάκης ότι μπορεί να παίξει στην Premier League. Θα παίξει γιατί το αξίζει, γιατί έχει τις δυνατότητες. Το ήξερε όμως αυτό ο Ολυμπιακός. Εκεί λοιπόν, γι' αυτό θεωρώ ότι δεν θα τραβήξει πολύ άλλο αυτή η ιστορία. Και ότι Δευτέρα, Τρίτη, εφόσον ειδικά είναι η υπόθεση του ΣΑ που φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι πιο προχωρημένη. Ή εκτός πάνω σε αυτό θα εκπλήξεις. Να σου πω την αλήθεια, χάζαβα πριν λίγο τα δημοσιεύματα, ο Μανβάς είναι στη Λάτσιο.
0: Ναι, αλλά δεν τον δίνει
1: Λάτσιο. Σίγουρο ότι είναι βασικός.
0: Δεν τον δίνει Λάτσιο.
1: Εντάξει, λέω εγώ τώρα, δεν λέω ότι προέκυψε κάτι για το μην. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος τώρα.
0: Γι' αυτό και η εβδομάδα αποκτά άλλα χαρακτηριστικά. Δεν σε ρωτάω για τους άλλους, γιατί ήδη κυκλοφορούν κάποια ονόματα και ο Φρόιλερ και ο.
1: Για τους μέσους.
0: Ναι.
1: Το Φρόιλερ τώρα πριν λίγο γράφαν στην Ιταλία ότι το πιθανότερο είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο, γιατί δεν είναι ελεύθερος. Στην αρχή βγήκε ότι ήταν ελεύθερος, αλλά είχε ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με την Μπολόνια. Απλά είχε το OK από την διοίκηση της Μπολόνια ότι αν θέλει να φύγει, θα φύγει. Χωρίς πρόβλημα. Χωρίς να του πούνε ότι εμείς έχει συμβόλαιο, φέρμα λεφτά. Απλά. Υπάρχουν πολλά ονόματα, αλλά όποτε υπάρχουν πολλά ονόματα, νομίζω ότι δείχνει ότι δεν υπάρχει και ξεκάθαρη συνέχεια.
0: Ή κάνει κάτι πολύ καλά ο Ολυμπιακός και θα το μάθουμε σε μια στιγμή.
1: Δεν το γνωρίζει κανείς. Ναι.
0: Όπως ακριβώς
1: το περιγράφεις.
0: Όλα καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Γιώργος Λεβέντζης. Να είσαι καλά.

Είναι σε κανένα 20 λεπτό το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Η πρωταθλήτρια που έχει το καλύτερο, τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις αυτό το καλοκαίρι. Λογική ότι θα παίξει απευθείας στα play-offs του Champions League. Είναι πλέον αρκετές μέρες στην Ολλανδία και είναι αρκετά προχωρημένο το στάδιο της προετοιμασίας της. Αν δεν είναι μεγάλο το μέτρημα, είναι το τέταρτο φιλικό αυτό. Νίκησε 2-1 την Γκράφσα, αυτό είναι το επεισοδιακό στο φινάλε, 0-0 με τη Βίτες, 2-1 την Γκρόνιγεν. Από ό,τι βλέπω, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει επιλέξει, πώς να πω, θα μπορούσε να είναι μια βασική εντεκάδα. Ο Ρέλβας και ο Μουκουντή είναι τα δυο στόπερ, με τον Ρώτα και τον Πίλιο δεξιά και αριστερά στην άμυνα. Κάιρνεν και Μάριν είναι τα δυο κεντρικά χαφ. Ο Ζουμπκόφ και ο Κοϊτά είναι οι δυο πλαγοί. Και δυο φορ στην κορυφή, ο Γιώβιτς με το Βάργκα. Μια κλασική εκδοχή 4-4-2 με δύο striker, που νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται της μόδας. Φαίνεται και πολύ στις δοκιμές του Μεντιλίμπαρ. Αυτή η ιδέα των προπονητών του να έχω δύο παίκτες στο κουτί και να προσπαθήσω να παίξω με τα ποσοστά μου. Όσο πιο συχνά μεταφέρω την μπάλα εκεί, τόσο πιο πιθανό να είναι τύποι οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά του γκολ, ας πούμε, να μου δώσουν κάτι χωρίς να χρειαστεί να παίξω περισσότερο. Μεντιλίμπαρ το ξεκίνησε όχι την προηγούμενη χρονιά, την προπροηγούμενη, με τον Γιάρεμτσουν και τον Ελκαμπή στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν εκείνης. Πέρσι αφιέρωσε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε Ταρέμι και Ελκαμπή. Και όταν αυτές τις μέρες που είναι και Ταρέμι και Ελκαμπή και Γιάρεμτσουν και ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος εκεί θα παίξει στον άξονα, είτε από πίσω είτε στο 9, κάνει διάφορες δοκιμές. Βεβαίως, μιας και έχουμε πρόσφατη την δήλωση του Κώστα Καραπαπά το βράδυ της Παρασκευής, δεν θα μείνουν αυτοί οι τέσσερις. Η λογική λέει ότι το Γιάρεμτσουκ και το Ταρέμι θα είναι ένας από τους δύο που θα αποχωρήσουν. Διαβάζω ένα ωραίο θέμα για τον Παναθηναϊκό που, αν μη τι άλλο, επιβεβαιώνει το προφανές. Ότι οι πράσινοι έχουν ανοίξει για τα καλά το πορτοφόλι τους και ότι συνεχίζουν σε μια επένδυση που έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια από πέρσι. Επενδύοντας σε εκείνο το κομμάτι που λέγεται αυστηρά μεταγραφές. Όχι δηλαδή να βρω κάποιον ελεύθερο ή να πάρω κάποιον δανεικό με μια οψιόν αγοράς. Αλλά όπου μου προκύπτει και είναι εφικτό, να αγοράσω τον ποδοσφαιριστή, να είναι περιουσιακό μου στοιχείο. Φέτος έχουν δώσει ήδη χρήματα για 9. Ο μόνος που δεν αποκτήθηκε μέσω μεταγραφής είναι ο Ντεφράι, ο οποίος ακριβώς επειδή ήταν ελεύθερος πήρε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, κάπου στα 2 εκατομμύρια. Φαν Ντρόγκελεν 5 εκατομμύρια ευρώ, Ετιέν Καμαρά 4 εκατομμύρια ευρώ, όσα και ο Κάγκουα που προέκυψε προχθές, ο Ράσντονερ 3,5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια είναι μεταγραφή του Πένια, ο Τσάπρας φαίνεται εδώ στα 3 εκατομμύρια, θα σας πω την αλήθεια, γιατί οι πληροφορίες μιλούν για 4. Ζαρουρί 2,700, έχω 1 εκατομμύριο και ο δανεισμός επιπληρωμή του Κρίστιανσεν στα 470.000 ευρώ. Σημαίνει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, σε ένα καλοκαίρι που οι πράσινοι δεν πάνε για πολλά έσοδα, γιατί το Conference League έχει συγκεκριμένο ταβάνι και εκείνοι δεν έχουν εξασφαλίσει καν ακόμη μια θέση στη League Phase τους, τώρα είναι να περάσουν από τον δεύτερο προκριματικό, έχουν τη revanche με την Πάξη στην Αθήνα. Παρά τα αυτά λοιπόν, έχουν χαλάσει, έχουν ξοδέψει ένα ποσό 26.700.000 ευρώ.
πολλά τα χρήματα. Και κυρίως πολύ διαφορετική η χρήση τους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχε συνηθίσει ο Παναθηναϊκός τέτοια ανοίγματα μέχρι το περσινό καλοκαίρι, όπου η πώληση του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη στην Πορτογαλία λες και ξεκίνησε μια διαδικασία. Συνολικά πέρσι ο Παναθηναϊκός καλοκαίρι και χειμώνα ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια σε αγορές. Θυμίζω τον Σαντίνο Αντίνο, τον Γιάγκουσιτς, τον Ντέζερς, ο οποίος δεν έχει παίξει κιόλας γιατί είχε όλη αυτή την ταλαιπωρία με τους τραυματισμούς, τον Βιθέντε Ταμπόρδα, τον Αντρέα Τετέη, τον Τσιριβέγια, τον Κυριακόπουλο, μια πολύ μεγάλη λίστα. Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει πάρα πολλά πρόσωπα σε αυτό τον ένα χρόνο. Αλλά βεβαίως έχει αλλάξει και τρεις προπονητές, αν θέλετε την άποψή μου. Τέσσερις, αν συνυπολογίσουμε και τον υπηρεσιακό Χριστό Κόντι, ο οποίος ήταν ο μεταβατικός μέχρι να φτάσει ο Ράβα Μπενίτεθ πέρσι το φθινόπωρο. Το έσοδο του Παναθηναϊκού πέρσι από τις πωλήσεις ήταν κοντά στα 50 εκατομμύρια, δηλαδή η μεταγραφή του Ιωαννίδη 22 εκατομμύρια και του Βαγιανίδη 13 ήταν ο οδηγός. Αλλά δόθηκε και ο Μαξίμοβιτς, δόθηκε και ο Τετέ, ήταν κάπου 45-46 εκατομμύρια. Με μια υποσημείωση επίσης ότι κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς ποιο ήταν το ποσοστό του Λεβαδιακού στην πώληση του Ιωαννίδη, δηλαδή πόσα χρήματα πήρε ο Λεβαδιακός από αυτή τη διαδικασία. Κάποιοι λένε ότι έφτασε σχεδόν στα 10 εκατομμύρια το ποσοστό του. Όπως και να έχει όμως, Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο κύκλο από πέρσι σε αυτό που λέμε μεταγραφικό παρεδώσε και όλα τα λεφτά μαζί, το βάλε και το βγάλε, είναι 70-80 εκατομμύρια αν τα προσθέσεις. Κύκλος που αν μη τι άλλο παραπέμπει σε μια ομάδα η οποία θέλει να ξεκινήσει με τρόπο διαφορετικό και η οποία θέλει να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα λίγο πριν μπει στο νέο της γήπεδο.

Επιστρέφοντα στην ΑΕΚ, να πούμε ότι το πρώτο της επίσημο μάτ δεν είναι τα play-off. Φέτος το Super Cup, το οποίο έγινε Γενάρη στις αρχές του 26 για την προηγούμενη σεζόν, γίνεται Αύγουστο, 12 Αυγούστου είναι το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Πάμε και λίγο στον ΠΑΟΚ, ο οποίος θεωρητικά ζει σε ρυθμούς Δημήτρη Γιαννούλη. Και λέω θεωρητικά γιατί απάντες συμφωνούν ότι είναι κοντά πια οι ασπρόμαυροι με την Augsburg, ότι σχεδόν το έχουν βρει. Ακόμα όμως δεν υπάρχει το αυτονόητο, δηλαδή το να πέσουν υπογραφές που θα φέρουν πίσω τη Γιαννούλη στη Θεσσαλονίκη. Και μέσα σε όλα έχει έναν κακό μπελά να αντιμετωπίσει ο δικέφαλος του Βορρά. Γιατί ο Τάχα Αλή, ο Σουηδός εξτρέμ, αποκτήθηκε αυτό το καλοκαίρι, τραυματίστηκε προχθές το πρώτο μάτς με την Δύναμο Κιέβου. Πάθει μια ζημιά στον νόμο, ένα τραυματικό εξάρτημα. Υπολογίζεται, λέει, ότι θα χάσει τον επόμενο μήνα.

Όταν σημαίνει μια μεγάλη απώλεια σε λάθος στιγμή, σε καλοκαίρι πραγματικών. Για μια ομάδα η οποία επίσης έχει αφιερώσει αυτούς τους μήνες σε μια διαδικασία, δεν θα το πω από την αρχή, αλλά αλλάζοντας εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πάω χωρίς Λουτσέσκου, είναι ούτως ή άλλως δύσκολο, δεν θα πω ακατόρθωτο, αλλά η δεκαετία που πέρασε χαρακτήρισε τη σχέση αυτή του Ρουμάνου τεχνικού με το Δικέφαλο του Βορρά.

Υπάρχουν και λίγα πράγματα από το μπάσκετ. Τους ή άλλους για το μπάσκετ παρά είμαστε μακριά. Κυρίως αυτό που μας είπε χθες ο Ανδρέας Χανιάς, ξεκινάει μια εβδομάδα με τον Ολυμπιακό στο επίκεντρο και τις τελικές του επαφές με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Έχει συμβόλαιο, αλλά δεν θέλει να μπλέξει ο Ολυμπιακός στο να βρεθεί το επόμενο καλοκαίρι στην δύσκολη θέση να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να χάσει έναν από τους πολύ σημαντικούς του Έλληνες και να τον χάσει από Έλληνες, δηλαδή από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παραδοσιακά σε αυτές τις μάχες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού τις έχουμε χιλιοτραγουδήσει, αλλά και πλέον και των υπολείπων. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ βάζει πάρα πολλά χρήματα. Υποθέτω ότι αν το χρόνο ο Ντόρσεϊ είναι ελεύθερος, μπορεί ο ΠΑΟΚ να δώσει και τα περισσότερα για να τον πείσει να ακολουθήσει τον Όσμαν στη Θεσσαλονίκη. Το συμβόλαιο που έχει για την επόμενη σεζόν είναι κάπου στο 1,8 και νομίζω είναι το τέλος μιας τριετίας. Από τον εκπρόσωπο του παίκτη ακούγεται κάτι σε τρία μπροστά. Εφορία δεν είμαστε, δεν ξέρουμε ποια είναι τα σωστά νούμερα. Η αλήθεια είναι ότι το ενδιαφέρον γύρω από ένα παιχνίδι δημιουργεί τις υπεραξίες. Και η επιτυχία επίσης. Αν ήμουν Ολυμπιακός θα σκεφτόμουν ότι αυτά που παίρνει ο Φουρνιέ δεν μπορεί να τα πάρει κανείς άλλος. Τη λογική του ότι ο Γάλλος ήταν που έκρινε τη σεζόν, που ήταν εκεί συνεπέστατος και στα μεγάλα μάτς της Ευρωλίγκας στο φινάλε και στα play-off και στο Final Four και κυρίως στους τελικούς του πρωταθλήματος όταν όλοι οι υπόλοιποι έμοιαζαν να βγει. Όταν όμως ο Ντόρσεϊ ακούει ας πούμε ότι το Ντουμπάι προσφέρει 3 εκατομμύρια συμβόλαιο στο WOCAP, είναι λογικό και εκείνος να αξιώνει τα ίδια. Και μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση κάποια στιγμή, γιατί παρουσιάζοντας ένα χορηγό, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, λέει: παιδιά, ξέρετε, τα συμβόλαια τα υπογράφουμε, είναι διμερείς συμφωνίες. Υπάρχει και κάποιος απέναντι. Δεν τα τηρούμε μόνο όταν οι χρονιές δεν πάνε καλά, τα τηρούμε και όταν οι χρονιές πάνε καλά. Γιατί λέει: όταν δεν παίζουν καλά οι παίκτες, δεν έρθει κανένας να πει μου δίνεις πολλά. Προφανώς έχει δίκιο. Από την άλλη, όμως, αυτό που συμβαίνει τώρα, η δεύτερη άνοιξη του ελληνικού μπάσκετ, με την άνοδο της Θεσσαλονίκης και με τον ανταγωνισμό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να έχει φτιάξει μπάτζετ των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Προφανώς και δημιουργεί τέτοια δεδομένα, ειδικά γύρω από ελληνικά διαβατήρια. Και μιας και είπαμε WOCAP, από χθες κυκλοφορεί μια, πώς να το πω, δεύτερη προσπάθεια της ομάδας από το Ντουμπάι να τον αποκτήσει, να συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Γιατί και ο WOCAP έχει συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός είχε απορρίψει μια πρόταση κάπου 300 και 300 χιλιάδες, λέει κάτι σε 600 και τους είπε καλό καλοκαίρι και περιμένω το WOCAP στην προετοιμασία. Αυτό που κυκλοφορεί σήμερα είναι ότι προέκυψε λέει, μια τελική προσφορά από τα Εμμυράτα ύψους 870.000 ευρώ. Φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο ούτε με αυτά τα χρήματα να φύγει ο WOCAP από τον Ολυμπιακό. Όχι γιατί δεν θα μπορούσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας να πάει παρακάτω την ομάδα του χωρίς τον άσο από το Τέξας. Αλλά νομίζω για τον τρόπο. Γιατί όλο αυτό που έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι είναι σαν να έχει συστηθεί από την αρχή ο WOCAP στο ελληνικό κοινό. Λογικό είναι. Όταν ακούς ότι παίρνεις μια αύξηση 200 ευρώ χαίρεσαι. Φαντάσου να παίρνεις 1 εκατομμύριο και να πάρεις 3 ας πούμε το χρόνο. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Ο τρόπος που το χειρίστηκε όμως και εκείνος και ο ατζέντης του δημιούργησαν μια κατάσταση, πώς να το πω, εμπόλεμη. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι πήγε λέει μέχρι και στο συνδικαλιστικό όργανο των παικτών της EuroLeague να κάνει παράπονα.
Να κάνεις παράπονα γιατί. Γιατί είσαι απλήρωτος. Γιατί μπορεί οι συνθήκες να μην είναι αυτές που έχεις υπογράψει. Αλλά το να είσαι πληρωμένος κανονικά. Να έχεις έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο. Και να κάνεις παράπονα γιατί κάποιος άλλος θέλει να σου δώσει περισσότερα, αλλά η ομάδα δεν σε παραχωρεί. Δεν το καταλαβαίνω, να σας πω την αλήθεια. Είναι όμως η νέα τάξη πραγμάτων.

Πες μου μια φοβερή ιστορία που προέκυψε χθες το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο. Με δύο κορίτσια, την Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Έπεσαν μαζί στο τέλος, στην τελική γραμμή, και δεν μπόρεσε ούτε το photo finish να ξεμπερδέψει το ποια τερμάτισε πρώτη ή δεύτερη. Άρα σε μια απίθανη εξέλιξη, με επίδοση 11-37, πήραν και οι δύο το χρυσό μετάλλιο. Και σε ρωτάω, Βιβιάνα Βαρετή, έχεις ξανακούσει αυτό? Ούτε το photo finish δεν μπόρεσε να ξεμπερδέψει ποια από τις δύο τερμάτισε πρώτη σε αυτή την κούρσα των 100 μέτρων. Άρα λοιπόν το Πανελλήνιο είπε, εντάξει, ας μην στεναχωρήσουμε καμία, πάρτε και οι δύο το χρυσό μετάλλιο. Βιβιάνα Βαρδί με δελτίο ειδήσεων στα χέρια. Αυτή ήταν η σπορσή της Κυριακής. Τελευταία του Αυγούστου, το Ιούλη. Είδες άμα τρέχει το μυαλό στον Αύγουστο. Είδες άμα τρέχει το μυαλό στον Αύγουστο. Βιβιάνα Βαρδί, Οδυσσίας Ιωάννου. Με επόμενη αθλητική ενημέρωση εδώ στον οίκο της πόλης, το επόμενο Σάββατο στις 2:30. Και όσο ήταν να μας το λέει καλά, χαίρετε.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσων η Βιβιάνα Βαρδί. Στην κορυφή του κόσμου η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μία ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκθεση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλειας στην Φθιώτιδα. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των διελιστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και τη νέα εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα, αναφέρεται στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά. Και ρωτάνε τα χρήματα που θα προέλθουν από την υπεραπόδοση του φόρου στα καύσιμα. Για νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε στην τιμή του ντίζελ, μιλά στο σχόλιο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός μιλά για μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και του στεγαστικού ζητήματος, σαν οι πολίτες να μην βλέπουν καθημερινά την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης σε αυτά τα πεδία. Τη φωτογραφία και το όνομα του υπόπτου της επίθεσης χθες βράδυ στο Βερολίνο έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Πρόκειται για τον Αμπντούλ Ραχμάν του Φικ Μπαλούτ, 21 ετών, Γερμανό πολίτη, Λιβανέζικης καταγωγής, ο οποίος εμφανίζεται ως υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτες μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν οι αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκασόν απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες. Ο συντονίρευεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Αθήνα 984.

Ωστόσο, εδώ είμαστε, είναι στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 84. Είναι εκπομπή Ο Σύντονη Ρεύεται με Γιώργο Βαρδαξή και Οδυσσέα Ιωάννου Παριόλα στο στούντιο για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Ένα δικό σου χάδι από τον Ορφέα Περίδη. Ωραία χωνεμένες, αφομοιωμένες επιρροές από το τραγούδι το ηλεκτρικό που αγαπήσαμε με πιτσιρικάδες, από το εξωτερικό που ερχόταν. Κάποιοι πρώτοι μάστορες έβαλαν ελληνικά λόγια και ακολούθησαν οι καλύτεροι από τους μαθητές τους.

Δεύτερη εκτέλεση από τον Δημήτρη Κανέλο σε ένα τραγούδι που είπε πρώτος ο Διονύσης Θεοδόσης στο δίσκο «Όσο κρατάει ένας καφές». Μικρούτσικος στη μουσική και η πλειονότητα των στίχων, όχι όλοι, οι περισσότεροι, γραμμένοι από τον Άλκη Αλκαίου.

Hour of Song, επειδή αναφερθήκαμε πριν στο τραγούδι απ' έξω, μεταγενέστερο βέβαια αυτό, μεταγενέστερο όσον αφορά εννοώ τις πρώτες μας αγάπες, δεν ήταν στα πρώτα ακούσματα, όπως σχεδόν σύγχρονο προς το μεταγενέστερο ήταν και το τραγούδι των Dire Straits.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Στους 98 και 3.

τραγούδι του Leonard Cohen. Να ξεκινάει ο Cohen λέγοντας: καταδικάστηκα να πιστεύω ότι μπορώ να αλλάξω το σύστημα από μέσα, για να καταλήξει μετά από αρκετούς στίχους λίγο πριν το τέλος: θέλω να με θυμάστε σαν έναν άνθρωπο που αγάπησε πολύ τη μουσική.

0: ένα παράξενο τραγούδι από τον Παύλο Παυλίδη. Παράξενο είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για παράξενα πράγματα ή ένα τραγούδι που μιλάει παράξενα για νορμάλ πράγματα. Και από τα δύο. Νομίζω ότι είναι το δεύτερο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός.

κι αν μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά, πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά, ποια αστέρια τραγουδάνε

Σιντάρτα, Μικρούτσικος Αλκαίος, ο ήρωας του Χέρμαν Έσε γίνεται ελληνικό τραγούδι, που να το ξέρει και ο Έσε και ο ήρωάς του. High Hopes εδώ από τον Bruce Springsteen.

Ήταν ο Σπρίγκστιν, θα είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος, φινάλε πρώτης ώρας με το βιβλίο των ηρώων. Αυτό που ακούω το τρίξιμο στα ηχεία μου δεν περνάει σε σένα, έτσι.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Εκπομπή «Στροφή στην ενημέρωση».
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Σύνδρομο του Δήμου Ελάτης Αμφίκλειας στη Θεότιδα. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των δηληστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και τη νέα εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα αναφέρεται στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και την ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς και ρωτά αν τα χρήματα θα προέλθουν από την υπεραπόδοση του φόρου στα καύσιμα. Για νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε στην τιμή του ντίζελ μιλά για το σχόλιο του το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλαγραμμένες αναρτήσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη φωτογραφία και το όνομα του υπόπτου της επίθεσης χθες βράδυ στο Βερολίνο έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Πρόκειται για τον Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, 21 ετών, Γερμανό πολίτη, λιβανέζικης καταγωγής, ο οποίος εμφανίζεται ως υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοδυτική Γαλλία. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν αρχαία στην Ισπανία λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που κατάκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκασό απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική με θερμοκρασία 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6 επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
3: Αθήνα 984.

Ειρηνούλα μου, Δήμος Μούτσης Κώστας Ριπολίτης από το Φράγμα. Ήταν ο πρώτος δίσκος της δεύτερης περίοδου, της τραγουδοποιίας δηλαδή, του Δήμου Μούτση, μετά το Λαϊκό Τραγούδι εννοώ. Και ήταν ο πρώτος δίσκος της τραγουδοποιίας του, όπου συνεργάστηκε με άλλο στιχουργό. Σε όλους τους υπόλοιπους δίσκους ο Δήμος Μούτσης έγραψε τους στίχους ο ίδιος.

ήταν, λέει, σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά, μα δεν σε είχα.

Δεν υπάρχω. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε Chris de Burgh με λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου και εδώ ο Βαγγέλης Γερμανός από τον πρώτο του δίσκο, από τα θρυλικά μπαράκια, τραγουδάει τις μάσκες.

Ούτε σωστό ούτε λάθος, η δικιά μου Ελλάδα, το τραγούδι από τον Νίκο Πορτοκάλογλου, μια δροσερή λιακάδα. Κάποιες φορές συμφωνείς με αυτό, κάποιες φορές διαφωνείς κάθετα. Αυτό γίνεται όμως γιατί δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες. Για να το πω αλλιώς, δεν είμαστε εμείς όλες τις μέρες ίδιοι.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμάλα. Το νου σας ρεμάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Νεράιδα δίχως παραμύθια από τον Μύρτο Πασχαλίδη και εδώ Διονύση Σαββόπουλος με τον Γιώργο Νταλάρα ενώνουν δύο τραγούδια του Σαββόπουλου σε ένα από κοινή τους ζωντανή ηχογράφηση.
1: Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μέσα στο ψηλόβραχο αρχές ζουμάει. Ψυχές πολύβουες κι ούτε να πρόβει.

Τσάμικο και Οδύ στο Γιώργιο Καραϊσκάκη. Είναι σύνηθες να παντρεύονται, να ενώνονται τραγούδια σε συναυλίες και σε ζωντανά προγράμματα σε διάφορους χώρους. Προκύπτει ένα άλλο αίσθημα κάποιες φορές μέσα από αυτή τη σύνδεση, γιατί και πολλές φορές είναι διαφορετική και η σύνδεση, ο τρόπος που γίνεται δηλαδή. Και υπάρχουν φορές που ακούς δύο τραγούδια σε ένα και σου αποκαλύπτεται κάτι εντελώς καινούριο που δεν το είχες προσέξει ή αισθανθεί στην πρώτη φορά.

0: solo el idioma.
1: Λέγαμε πριν ότι ένας ήρωας του Χερμανές έγινε ελληνικό τραγούδι. Εδώ ένας στίχος του Μαγιακόφσκι γίνεται ελληνικό τραγούδι. Το έχουμε ξαναπεί όμως, οι αγάπες μας ομογενοποιούνται μέσα μας και σίγουρα ειδικά στην τέχνη δεν διαχωρίζονται σε δικά μας και σε ξένα.

Κάθε όνειρο στο χάρτη από τον Μανώλη Φάμελο θα παραδώσει στο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ήταν εκπομπή όσοι το ονειρεύεται εδώ από τη συχνότητα του Αθήνα 984 με Γιώργο Βαρδαξή και Οδυσσέα Ιωάννου παρέα στο στούντιο. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι.

άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη.

αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις, ακριβώς το ποτό και το πίνεις, τρίπιες τσέπες και μακό φανελάκι.

ενήλικο μούτρο ανοίγεις γραφείο. Τα πεντοχίλιαρα μυρίζουνε δύο. Γλυκά να νουρίζεις το ρήγμα που ανοίγει. Ξέρεις καλά η ζωή σου έχει φύγει. Συμβόλαιο στο πάθος που

Όλοι καριόλιδες μια εταιρεία. Σάπια ηλικία και αδυναμία. Κελάει ο χρόνος και λάμπει ανθισμένος. Στον δρόμο σκοτώνει κι είναι κερδισμένος. Σπάει το νήμα κι αναρωτιέσαι. Τόσα χρονάκια γιατί.

φλεγόμενος ποδηλάτης περνά κάθε απόγευμα. Περιστρέφει έναν ήλιο στον ένα τροχό, στον άλλο ένα μήλο. Χαμογελά στα παιδιά, στις κυρίες χαρίζει ένα μαύρο λουλούδι, ένα φιλί.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Γεια χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

βάλισες σε απάτητα ξοκλήσια έγειρες. Την ίστατη μνήμη στις φλόγες παράδοσες. Τη ματιά σου θυμίζει μια μπαλάντα παλιά που είχε ξεχασμένη μες στη νύχτα κι απλώνει κλαδιά να ενώσει τις οχθές που μας χώρισαν. Αν υπό τη ευχή σε σκλάβωσε σε τόπο

κοιτάμε στις πλατείες σε βουβανά. Άπιεστα βλέμματα σε διώξαν. Μα χόρεψαν οι άνεμοι σε ένα σου νεύμα. Κι η ματιά σου θυμίζει μια μπαλάντα παλιά που είχε ξεχασμένη μες στη νύχτα κι απλώνει κλαδιά να ενώσει τις οχθές που μας χώρισαν. Θα απλώσω το χέρι μια ακόμη φορά προσπαθώντας ένα φάντασμα να γίνει που ολογλιστράει και που οι μέρες φευγάτες κατακρίνουν.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Aegeo Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Ξεκίνημα απόψε με Vicious Rumors και Crack the Sky in Half. Μαζί μας το Forgotten Scroll. Με το φορουμάκι μας να είναι ολοζώντανο. Το main site μας να περιέχει ένα σκασμό από υλικό για να τσεκάρεις. Το έντυπο τεύχος μας ακόμα διαθέσιμο. Μαζί μας και η ψηφιακή edition του Metal Invader στο metalinvader.net.

The Devil's Asylum ο τίτλος του δίσκου. Το είχαμε υπεραναλύσει αρκετά το άλμπουμ όταν κυκλοφόρησε, σε άλλους άρεσε, σε άλλους όχι. Το topic υπάρχει πάντα στο forum του Forgotten Scroll, για να μπεις να τσεκάρεις και γιατί όχι να συμμετέχεις.

πάμε να δώσω τώρα σκυτάλι σε Crimson Steel και το εξαιρετικό Zone of Fear album τους, μέσα από το οποίο διαλέγω να ακούσουμε Dark Rider. Αναλυτικό review υπάρχει φυσικά στο forgottenpavlascroll.net. Ένα από τα classic heavy metal albums τα οποία προσωπικά έχω ξεχωρίσει για φέτος, στη Heaven and Hell κυκλοφορεί. Υπάρχει και το σχετικό topic υπερανάλυσης που αλλού στο forum του Forgotten Scroll.

πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα Heaven and Hell υλικό, όπως ας πούμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα επανακυκλοφορία των Panzer Division. Ακούμε ήδη το Fast Train to Nowhere.

Όλοι οι συγγραφείς ήταν Panzer Division, συγκεντρωμένες σε αυτήν την κυκλοφορία. Η μπάντα ήταν να ονομαστεί Tank, αλλά υπήρχαν ήδη οι Βρετανοί Tank και έτσι άλλαξαν το όνομά τους σε Panzer Division. Πάμε να δώσω σκητάλι σε Crystal Witch. Τους ακούμε στο Die Thunder.

Spellbound για τη συνέχεια στο Open Your Eyes. Για όλες αυτές τις Heaven and Hell Records επανακυκλοφορίες μπορείτε να βρείτε ξεχωριστά topics και μπόλικη πληροφορία στο forum του Forgotten Scroll.

Spellbound από το Chapter XI EP ακούσαμε. Δίνω τώρα σκητάλι σε Crimson Glory από το πολύ συζητημένο Chasing the Hydra. Angel in My Nightmare το κομμάτι που διαλέγω.

Εξαιρετικό Chasing the Hydra. Το θέμα το έχουμε καλύψει. Ήμασταν οι πρώτοι που γράψαμε για το άλμπουμ στο Forgotten Scroll. Πες να διαβάσεις το review. Και φυσικά υπάρχει και στο forum topic με υπερανάλυση, συζήτηση και διάφορες απόψεις. Crimson Gloria έχουν επιστρέψει με ένα άλμπουμ που είναι αντάξιο του ονόματος και της ιστορίας τους. Αυτό έχω να πω εγώ σε αυτή τη φάση.

Μαζί μας και το goldenrules.gr, το απόλυτο πόρταλ για την ελληνική σκηνή. Crescent Shield για τη συνέχεια, The Last of My Kind, τη Σκάρα. Above More Mortals, ακούω.

πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι από το Moving Target, τον Dragon's Claw. Είναι το κομμάτι Ghost Soldiers. Εξαιρετικό comeback για τους Dragon's Claw, ένα άλμπουμ που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Έχουμε και topic υπερανάλυση στο Forgotten Scroll, στο forum. Μπείτε να διαβάσετε.

Πάμε να δώσω τώρα σκυτάλι στους Passage και στο εξαιρετικό Tempter from Heaven από το μόνιμο ντεμπούτο του 2025 στην Steel Gallery Records.

εξαιρετική μπάντα οι Passage. Παντρεύουν τον ήχο των Merciful Fate με το New Wave of British Heavy Metal. Μέσα από ένα πρίσμα σουηδικού επικού ντου μεταλλυρισμού στην πιο τεχνική εκδοχή του, όπως μας το παρουσίασαν μπάντες όπως η Veni Domini για παράδειγμα. Δίνω τώρα σκητάλη στους Avalon. Τα είχαμε γράψει για τους Passage τότε στο goldenrules.gr. Μπείτε να ψάξετε και να διαβάσετε την παρουσίαση του άλμπουμ Black Widow. Το κομμάτι που ακούμε από τους Avalon.

Νομίζω πως οι Iron Maiden επιρροές, ειδικά σε αυτό το σημείο, είναι εμφανέστατες. Για βρείτε ποιο τραγούδι των Maiden θυμίζει αυτό το part.

Πάρα πολύ πρόσφατα η Arcane Steel Records σε συνεργασία με την Cult Metal Classics πανακυκλοφόρησαν αυτό εδώ το αριστούργημα. Deliver This Dream από τους Excel ξαναβγαίνει επιτέλους σε βινήλιο.

σε δύο χρώματα, κόκκινο και μαύρο, με στίχους, φωτογραφίες, βιογραφικό της μπάντας και όλα τα καλούδια που πρέπει να έχει μια σωστή επανακυκλοφορία. Τι να πω τώρα εγώ από αυτό το ταπεινό μικρόφωνο για αυτό το αριστούργημα, τίποτα. Ακούμε την κομματάρα.

κλείνω με Brain Fever και Master of Evil. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την υποστήριξη. Να ακούτε δυνατά τις μουσικές που γουστάρετε, είναι η μόνη σας αλήθεια. Εμείς θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμάλα! Το νου σας, ρεμάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: I'm going to buy a Mustang.
1: I think I'll get a Corvette.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.